0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θέλω επίσης να πω, μια και λέμε για φαγητά, ότι κακά τα ψέματα, έτσι, το πιο comfort φαγητό, το πιο σίγουρο φαγητό, το πιο, ρε παιδί μου,
2: εντάξει,
1: πέρα από τη δική μας την κουζίνα, την ελληνική, είναι η ιταλική κουζίνα.
2: Α, ιταλική.
1: Πάτσα πίστα.
2: Πάτσα πίστα.
1: Πίτσα πάστα. Έτσι. Πάτσα πίστα. Έπαθα Κωνσταντάκι.
2: Αυτό θα μπει με το αμπίλε σε Εβαμπούλ. Πάτσα πίστα.
1: Και μαζί με, βεβαίως, με το Travel Fix που το έχεις πει Travel X. Αυτά τα τρία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: πρωί στον Easy 97,2.
1: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
2: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
1: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
2: Είσαι μακρινό απόγοντο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
1: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
2: Μη λιγωθεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θέλω επίσης να πω, μια και λέμε για φαγητά, ότι κακά τα ψέματα, έτσι, το πιο comfort φαγητό, το πιο σίγουρο φαγητό, το πιο, ρε παιδί μου,
2: το εντάξει,
1: πέρα από τη δική μας την κουζίνα, την ελληνική, είναι η ιταλική κουζίνα.
2: Α, ιταλική.
1: Πάτσα πίστα.
2: Πάτσα πίστα.
1: Πίτσα πάστα. Έτσι. Πάτσα πίστα. Έπαθα Κωνσταντάκι.
2: Αυτό θα μπει με το αμπίλε σε Εύα Μπούλ. Πάτσα πίστα.
1: Και μαζί με βεβαίως με το Travel Fix που το έχεις πει Travel X. Αυτά τα τρία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Σε πάω στο Taste Atlas.
2: Το ποιο?
1: Στο Taste Atlas, μου λέει αυτό τον οδηγό.
2: Και εγώ ποτέ δεν έχουμε θέματα να ξέρει το Taste Atlas. Καταφέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πού έχουν πει τώρα το καλύτερο φαγητό, το καλύτερο γλυκό, το καλύτερο φαγητό με μακαρόνια. Τώρα καταλαβαίνει, έχουν αρχίσει και αυτοί και δεν έχουν θέματα. Και βγάλαν τώρα τα καλύτερα φαγητά με καλαμάρι. Δηλαδή μια ολόκληρη λίστα με φαγητά μόνο με καλαμάρι. Νούμερο 2 είμαστε. Τα ελληνικά καλαμαράκια, τα τηγανιτά.
2: Πόσα φαγητά καταρχά υπάρχουν με καλαμάρια? Πολλά,
1: Ναι, καλέ.
2: Πολλές συνταγές.
1: Αφού είναι γεύση από όλο τον κόσμο. Στο νούμερο 1 είναι το καλαμάρ ταβά από την Τουρκία.
2: Είμαστε.
1: Παραδοσιακό λιπάτι πιάτο που σερβίρεται συνήθως ως μεζές. Άκου τώρα. Αποτελείται από καθαρισμένα καλαμάρια, κόβονται σε ροδέλες, μουλιάζουν σε γάλα και στη συνέχεια τα βουτάνε σε κουρκούτι από αλεύρι, σόδα και αλάτι πριν τηγανιστούν σε καυτό λάδι. Μπορούν να αρωματιστούν με βότανα ή νυφάδες πιπεριού και μόλις τηγανιστούν σερβίρονται και με μια τουρκική σάλτσα. Μαζί με μερικές φέτες λεμονιού. Στην Κωνσταντινούπολη, το ταράκουλο που είχα πάθει με τα φαγητά τους που είναι τόσο μα τόσο βαριά και που ήθελα συνέχεια να ρεύομαι όπου και αν καθόμουν, ήταν σοκ. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν έχω συνηθίσει και τη βαριά κουζίνα. Δεν ξέρω τώρα και εσύ.
2: Δεν μπορώ καθόλου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Τη βαριά κουζίνα δεν μπορώ καθόλου. Παρόλο που είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα που έχουμε.
1: Ναι.
2: Και είμαι και πόντιος που επίσης. Δεν μπορώ τη βαριά κουζίνα καθόλου. Σάλτσες δηλαδή και πράγματα.
1: Μπαχάρια.
2: Και εγώ δεν μπορώ
1: καθόλου. Από εμά. Εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ φαν ούτε του ελληνικού καλαμαρακιού, του τηγανιτού. Δεν μ' αρέσει που είναι πολύ τηγανίλα.
2: Καλά, η πολύ τηγανίλα γενικά δεν αρέσει νομίζω σε κανέναν. Αυτό που λες πολύ τηγανίλα. Δεν νομίζω, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος τον οποίο είναι τόσο εκπαιδευμένο το στομάχι του που δεν τον πειράζει πολύ τηγανίλα.
1: Εμένα μου αρέσει και πολύ γευστικά. Αλλά μου αρέσουν πολύ τηγανιτές πατάτες.
2: Τηγανιτές πατάτες, εντάξει. Είναι κορυφαίο φαγητό, ρε παιδί.
1: Δεν ξέρω άνθρωπο που να μην του αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ ελάχιστοι σε ξέρεις. Κάτι ξενέρωτη, κάτι φλόρι, κάτι τέτοιο. Μας μα αρέσει η αλητεία, μα αρέσει η τηγανιτή πατάτα.
2: Ναι, απλά όχι αυτό το. Και η πατάτα η τηγανιτή δεν θες να κολυμπάει στο λάδι.
1: Όχι, αλλά η τηγανιτή πατάτα δεν με ενοχλεί στα καταστήματα. Δεν πάνε όπως και να είναι. Όπως και να είναι τη θέση.
2: Που λένε μερικές φορές. Ωρε παιδί μου, τηγανιτή πατάτα κομμένη από τη γιαγιά όπως παλιά το έκανε η γιαγιά μου. Δεν πειράζει.
1: Α τη γιαγιά να ξεχωριστεί.
2: Α είναι και μασίφ όλες οι πατάτες να είναι ίδιες ευθυγραμμισμένες έτσι, κομμένες. Εντάξει, που μεταλλαγμένες, οκ, προφανώς και δεν τις επιλέγουμε.
1: Προτιμώ την άλλη.
2: Θα την καταλάβεις.
1: Θα την καταλάβω.
2: Θα την καταλάβεις, αλλά ακόμη και αυτή είναι φαγητάρα τώρα.
1: Και άμα πάρεις και καμιά άλλη φύση δίπλα, καμιά τυροκαυτερή, κάτι τέτοιο. Φάγαμε μια φανταστική ντόπια τυροκαυτερή.
2: Γενικά δεν παίρνει νόημα.
1: Και κάνεις εκεί την παπαρίτσα με τεπά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Είναι την καλή πατάτα από πράγμα.
1: Είναι.
2: Για το καλαμαράκι που λες, είχα φάει σε ένα εστιατόριο. Εντάξει, ψιλοακριβό ψάρο τέτοιο δηλαδή.
1: Αυτά τα γκουρμέ που πάτε και που ανοίγουν και πάτε να κάνετε την κριτική σας και εσείς.
2: Δεν πρόκειται να ξαναπάω, ενώ οικονομικά δηλαδή δεν με
1: σηκώνει.
2: Αλλά είχε μια τρομερή συνταγή. Στο Κολωνάκι είναι. Όπου ήταν, σκέψου, σαν να τρως μακαρόνια.
1: Ναι, αλλά τόσο λεπτά.
2: Ναι, αντί να τρως μακαρόνι, έτσι, ήτανε καλαμάρι. Ήταν ουσιαστικά μια πάστα καλαμαριού, ρε παιδί.
1: Τι λες,
2: ρε. Τρομερό, έτσι, δεν το ξεχάσω. Που δεν θυμάμαι που πάμε στα εστιατόρια αυτά.
1: Δεν θα το ξεχάσει, και γιατί το πλήρωσε. Κακά πόσο είχανε αυτό.
2: Άσε πόσο είχανε.
1: Πόσο έκανε.
2: Όσο και να είχανε.
1: Το πιάτο αυτό πόσο.
2: Ήθελα
1: είχε.
2: Να πω ότι κακά τα ψέματα, σαν τα κεφτεδάκια με τις πατάτες, τα ταβερνιάρικα δεν υπάρχει φαγητό έτσι. Να γεμίζει το ίνι σου, ρε παιδί. Αλλά πα και στα άλλα, αυτό το θυμάμαι το φαγητό.
1: Τα κεφτεδάκια τη Δεσπινούλα μα. Δεν είναι τα καλύτερα.
2: Ποια θα είναι η δικιά μου.
1: Ναι.
2: Είναι τα καλύτερα, ναι.
1: Τα καλύτερα.
2: Κανείς δεν μαγείρευσε τη Δέσποινα.
1: Και μέσα στο σπίτι και ούτε πολλά πολλά έξοδα. Καταπληκτικά και σηκώνει και ο
2: πολιτισμό. Αλλά αυτό το καλαμάρι, την μπάστα καλαμαριού, τη θυμάμαι.
1: Πόσο?
2: Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου. Ή δεν θέλω να πω τώρα. Άσε τώρα.
1: Το πιάτο, μην μα πει όλο το λογαριασμό. Θα καταλάβουμε εμεί από το πιάτο.
2: Πραγματικά δεν θυμάμαι.
1: Όλο το λογαριασμό το θυμάσαι.
2: Το λογαριασμό ολόκληρο το θυμάμαι. Θέλω επίσης να πω μια και λέμε για φαγητά, ότι κακά τα ψέματα, έτσι. Το πιο comfort φαγητό, το πιο σίγουρο φαγητό, το πιο ρε παιδί μου.
1: Το στάκι.
2: Πέρα από τη δική μας την κουζίνα, την ελληνική, είναι η ιταλική κουζίνα.
1: Α, ιταλική.
2: Πάτσα πίστα.
1: Πάτσα πίστα.
2: Πίτσα πάστα. Έτσι. Πάτσα πίστα. Έπαθα Κωνσταντάκι.
1: Αυτό θα μπει με το αμπίλεσε Εύα Μπούλ.
2: Αυτό και το.
1: Πάτσα, πώς το πες, πάστα πίτσα.
2: Κάπως έτσι το πανέ.
1: Όχι, πάστα πίστα. Πάτσα πίστα.
2: Πάτσα πίστα.
1: Πάτσα πίστα.
2: Θα τα ακούσω στο ηχογραφημένο.
1: Πάτσα πίστα.
2: Και μαζί με βεβαίως με το Travel Fix που το έχει πει Travel X. Αυτά τα τρία.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και μεταξύ άλλων που διάβαζα τώρα, έπεσα πάνω σε μία είδηση που έχει να κάνει με μία πολύ αγαπημένη σειρά της δικής μας της γενιάς, που είναι το Baywatch.
2: Ναι.
1: Το οποίο Baywatch.
2: Εμένα δεν μ' άρεσε και ποτέ πολύ, αλλά τέλος.
1: Εγώ δεν το είδα και ποτέ στην πραγματικότητα.
2: Α,
1: θα επανέλθω σε αυτό.
2: Αλλά πολύ αγαπημένη μας σειρά.
1: Ναι, θα επανέλθω λοιπόν σε αυτό.
2: Ναι.
1: Το Baywatch κάνει ένα reboot. Τώρα. Προορισμένο να αποτύχει, μάλλον.
2: Γιατί?
1: Τώρα. Γιατί οι παλιοί έχουμε τον Mitch Buchanan,
2: ναι,
1: τον David Hasselhoff και όλο το υπόλοιπο cast.
2: Μάλιστα.
1: Και οι καινούργοι δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα παρακολουθήσουν μια ιστορία με ναυαγοσώστες. Θα μου πεις Αμερικανική τηλεόραση, θα το φτιάξουν, θα το φέρουν στο τέλος τώρα.
2: Καλογυμνασμένα σώματα που τρέχουν. Ναι. Γιατί εσύ στα ρίλ τι κάνεις, αυτό δεν βλέπεις.
1: Λοιπόν, το πρώτο επεισόδιο θα προβληθεί.
2: Θα το βλέπεις απλά σε συνέχεια και χωρίς διαφημίσεις.
1: Θα προβληθεί τον Ιανουάριο του 27.
2: Μάλιστα.
1: Όπου πλέον ο αρχηγός θα είναι ο Χόμπι Μπιουκάνον, ο γιος του Μιτς Μπιουκάνον.
2: Μάλιστα.
1: Ο οποίος λέει θα ανακαλύψει στην νέα έκδοση της σειράς την κόρη του, την οποία δεν γνώριζε.
2: Την κόρη του Μιτς Μπιουκάναν.
1: Όχι, ο Χόμπι Μπιουκάναν.
2: Πόσο χρόνο ο Χόμπι Μπιουκάναν?
1: Την εγγονή δηλαδή του Μιτς Μπιουκάναν.
2: Μάλιστα.
1: Αυτός ο Χόμπι θα ανακαλύψει. Θα βρει μια. Δεν γνώριζε ότι έχει κόρη.
2: Μάλιστα.
1: Θα ανακαλύψει ότι έχει κόρη και αυτή η κόρη θα εμφανιστεί πρόθυμη να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας και να γίνει και αυτή ναυαγοσώστρια στο πλευρό του πατέρα της που δεν ήξερε ο πατέρας της ότι είχε κόρη μέχρι.
2: Και ο πατέρας όμως ο ναυαγοσώστης σαν μπάρμαν συμπεριφερόταν.
1: Σαν μπάρμαν.
2: Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό.
1: Σαν Batman, άκουσα.
2: Όχι, σαν Batman. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό σημαίνει λίγο τη νύχτα. Που λίγο έχει πιει τα ποτάκια σου και λίγο δεν θυμάσαι. Όχι, που ήμουν χθες το βράδυ. Τώρα ο Μπιουκάναν, ο Χόμπι, άφηνε δηλαδή. Τέλος πάντων, παρακάτω.
1: Σύμφωνα με το σενάριο θα επιστρέψουν και κάποιοι. Όλοι είναι καινούργοι. Θα επιστρέψει όμως η Έρικα Ελένιακ από το. Η Έρικα Ελένιακ από το original cast τη.
2: Ποια ήταν αυτή?
1: Μια ξανθιά που έτρεχε. Αυτό ήθελα λοιπόν να πω.
2: Όχι, δεν ήθελες να πεις αυτό.
1: Ήθελα να πω αυτό.
2: Στην πραγματικότητα είχες και, είχες και αυτή τη στεναχώρια με τη Γιασμίνη Μπλίθ.
1: Α, η Γιασμίνη Μπλίθ δεν ήταν στο, ναι, ήταν στο original cast, η οποία. Εντάξει, ρε παιδί μου, ήταν θεά η Γιασμίνη Μπλίθ, έτσι.
2: Ήταν θεά.
1: Αλλά τώρα στα. Δεν από γεράματα, γιατί είναι πάνω κάτω στη λίγο μεγαλύτερη από εμάς είναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Πολύ ναι. Λίγο μεγαλύτερη από εμάς.
1: Πολύ λίγο, εντάξει, 57 χρονών είναι.
2: 57. Εντάξει τώρα, την έπιασε άσχημα η Μινόπαση, να σου πω κάτι. Ναι, επειδή η Γιασμίνη Μπλίθ και όλες αυτές οι κακομοίρες εκεί πέρα, κακομοίρες με ποια έννοια. Ότι θέλω να πω, ρε παιδί μου, για να διατηρήσουν αυτό το μύθο του sex symbol και η Γιασμίνη Μπλίθ, θυμάσαι, ήτανε ποτέ δεν ήτανε αποστεωμένη.
1: Όχι.
2: Ήτανε ζουμερή.
1: Juicy.
2: Juicy. Προφανώς η γυναίκα ήτανε παίρνουσε ζόρι. Εγώ τη βλέπω πιο χαρούμενη τη Γιασμίνη Μπλίθ. Στις φωτογραφίες γελάει, ενώ πριν ήταν και μουτρωμένη και καλά για να κάνει τη σεξι.
1: Εγώ ήθελα να πω λοιπόν για τον Baywatch και να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα. Μάλιστα. Ότι είναι μια σειρά που δεν έχω δει ποτέ. Παρόλο που μόλις ακούς Baywatch, έτσι λες, α, αγαπημένη μου σειρά. Δεν την έχω δει ποτέ.
2: Ναι.
1: Δεν ήξερα καν ότι η σειρά έχει σενάριο. Δηλαδή στο
2: τι
1: μυαλό
2: εννοείς?
1: Μου. Ρε παιδί μου, προφανώς είχε σενάριο. Τόσα επεισόδια, δεν ξέρω καν πόσες σεζόν ήτανε. Αλλά στο μυαλό μου είναι ένα ωραίο πράγμα που δεν έχω δει ποτέ. Έχω δει
2: κάποια επεισόδια.
1: Εγώ έχω δει την
2: κάτι
1: αρχή.
2: Σώζαν και ανθρώπους. Όχι, σώζαν και ανθρώπους, αλλά στην πραγματικότητα ήταν εκεί πέρα. Πώς ας πούμε αυτό που λες, ότι περνάς πολλές ώρες με τον άλλο και λίγο κάτι. Τα φτιάχνεις με τον ένα, τα χαλάς με τον άλλο, στεναχωριέσαι με τον ένα. Είχε λίγο, ήταν λίγο μία ρομαντική ιστορία.
1: Ναι.
2: Με άμμο και.
1: Ήταν στα γλαμπούρδα, ήταν. Απλώς είχε τα μαγιό. Τα μαγιό, αυτό σου λέω ότι εγώ ας πούμε την έχω. Α, λέω Baywatch, το Baywatch, ρε εσύ, το Baywatch που το βλέπαμε, δεν το έχω δει ποτέ.
2: Ναι,
1: αλλά έχω δει πάντα τους τίτλους αρχής και ναι. Αυτό μου έχει μείνει. Και αυτό μπορεί να είναι και μια επιτυχία.
2: Και ξέρεις και τα ονόματα των ηθοποιών παρόλο που δεν τους έχεις δει ποτέ να παίζουν.
1: Εντάξει, μωρέ, ξέρω. Την Πάμε Λάντερ, να θυμάμαι και τον David Hasselhoff.
2: Και τη Γιασμίνη Μπλίθ.
1: Γιατί?
2: Για ποιο λόγο, γιατί ήσουν στην
1: Ερικα Ελένιακ.
2: Α, για την Ερικα Ελένιακ. Γιατί ήσουν στην εφηβεία και δεν είχε πολύ μεγάλη σημασία ούτε πώς παίζαν ούτε πώς τα λέγανε.
1: Όχι. Και ειδικά για την Ερικα Ελένιακ, μια και το λες και όσο μιλάμε, θυμάμαι πράγματα.
2: Ναι.
1: Δεν τη θυμάμαι καν στη σειρά. Τη θυμάμαι όμως γιατί είχε κάνει μια φωτογράφηση σε πολύ γνωστό αντρικό περιοδικό εκείνη την εποχή με ένα τεύχος το οποίο είχε πάει πολύ καλά σε πωλήσεις.
2: Πώς τη λένε, Ερικα
1: Ελένιακ.
2: Ελένιακ, ωραίο όνομα,
1: ωραίο. Λοιπόν,
2: Ελένια.
1: Αυτά περί Baywatch.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
1: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ξύπνα με χαμόγελο. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.

0: Take Me to Church. Ο Hozier και λίγο πριν ο George Michael και το Freedom. Δύο έννοιες που πολλές φορές δεν πάνε μαζί, δηλαδή η ελευθερία και η εκκλησία. Εκτός να πηγαίνει στην εκκλησία, να ανάψει ένα κερί.
1: Πρωί-πρωί τώρα σου ήρθε να κάνει κοινωνικό σχόλιο.
0: Μου κάθισαν λίγο.
1: Τι μέρα είναι, αγόρι μου.
0: Τετάρτη.
1: Παρασκευή έπρεπε να πει.
0: Τετάρτη.
1: Άμα έλεγε Παρασκευή, θα σε αντιμετώπιζα διαφορετικά. Με χαμόγελο. Τώρα δεν σε θέλω.
0: Ναι.
1: Αυτή η εβδομάδα μου έχει φανεί ατελείωτη. Μήπως επειδή.
0: Επειδή, αγάπη μου, δουλέψαμε την Κυριακή και δουλέψαμε και την προηγούμενη Κυριακή. Αυτές οι δύο εβδομάδες. Έτσι, μας φαίνονται μεγαλύτερες.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δούλευα και το Σάββατο. Εσύ πάρταρες το Σάββατο.
0: Εσύ δούλευες και το Σάββατο. Εγώ δεν πάρταρα το Σάββατο.
1: Πέρασα δύσκολα με τη δουλειά τόσο, γιατί έκανα πολλές αναλλαγές και δεν κοιμήθηκα καλά και με έχει πάει έτσι.
0: Ναι.
1: Εσύ
0: δεν πάρταρα. Δεν πάρταρα. Το παιδί μου πάρταρε και εγώ ήμουν διοργανωτής. Που όσοι γονείς διοργανώνουν τα παιδικά πάρτια των παιδιών τους, όχι σε παιδότοπους, στα σπίτια, ξέρουν τι τράβηξα. Να πάω να πάρω τα μπαλόνια, να τα φέρω, να τα στήσω, να τα κάνω φαγητά, ανέβα, κατέβα, πινιάτες, ξεπινιάτες κτλ.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Και στο τέλος ρώτησες το παιδί σου, τι σου άρεσε περισσότερο στο πάρτι και τι είπε.
0: Τα κορίτσια,
1: οι
0: κοπέλες, οι ανηματέρ. Καλύτερα να διοργάνω να τους Iron Maiden.
1: Καλύτερα λοιπόν σου είπα, πάρε τις κοπέλες την επόμενη φορά από το Lucky Party, μου φέρεις κανένα καλεσμένο, μια χαρά θα περάσει το παιδί.
0: Δεν διαφήμιση τώρα στη φίλη σου. Λοιπόν.
1: Είπε το παιδί σου, η κοπέλα ήταν καλύτερη.
0: Το είπε. Τι να κάνουμε.
1: I rest my case.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Καλημέρα σας. Έτσι, φουριόζι μπήκαμε λίγα λεπτά μετά τις 6.30.
1: Μα γιατί είναι Τετάρτη, άμα λέγεις
0: Easy breakfast. Μα Τετάρτη είναι, τι να πω τι είναι.
1: Πες ένα ψέμα, ρε παιδάκι μου. Τόσο
0: έχεις πει
1: στη ζωή σου. Τόσο έχεις πει στη ζωή σου. Θα σε αγαπώ για πάντα.
0: Easy breakfast μέχρι τις 10 με τη Μόνικα Μπελούτσι και το Στάθη Χριστοφορίδη. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6.30 με 10. Η Donna Summer και το Hot Stuff ακολουθεί και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: πρωινό Τετάρτη, Steady Swims και Loose Control στο Easy Breakfast.
1: Και σε πάω στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας. 639 φορές ή 38, κάπου εκεί πάνω από 600 φορές, ήταν οι απόπειρες δολοφονίας της CIA επιβεβαιωμένα απέναντι στο Φιντελ Κάστρο.
0: Ναι.
1: 638-39. Δοκιμάσανε τα πάντα.
0: Δεν έπιανε τίποτα.
1: Από δηλητηριασμένα πουρα, εκρηκτικά κοχύλια, επειδή πήγαινε αυτός κάπου και έκανε βουτιές να σκάσει το κοχύλι. Δηλητηριώδη στυλό, σκόνη για τα γένια.
0: Τίποτα. Τώρα αυτοί δηλαδή τη CIA.
1: Οι οποίοι κάποια εποχή συνεργαστήκαν και με τη μαφία για να τον σκοτώσουν. 90 χρόνων έφυγε από τη ζωή.
0: Αυτοί, ρε παιδί μου, έτσι όταν κλείσαν τα μάτια τους και ρίξαν μία ματιά πίσω στη ζωή τους, που είχαν βασικό σκοπό της ζωής τους αυτό.
1: Ναι.
0: Για να προσπάθησαν τόσες φορές.
1: Μιλάμε για εκατομμύρια δολάρια που δηλαδή... δεν απανήθηκαν, έτσι. Εκατομμύρια. Και να τον βγάλουν από την διακυβέρνηση της Κούβα, όπου έμεινε αυτός για σχεδόν μισό αιώνα. Και από φυσικά
0: έντονα. Κοχύλια, λέει, πανατανά. Δηλαδή...
1: σε ηλικία 90 ετών. Τίποτα. Ο James Bond φάση.
0: Ναι, αυτό πήγα.
1: Σου λέω στυλό τα οποία για να τρυπηθεί, πουρο που θα κραγεί και τέτοια πράγματα.
0: Για να φτάσει στο κοχύλι εκεί που έκανε βουτιές, πρέπει να έχουν αποτύχει πολλά πράγματα πριν, έτσι.
1: Ναι.
0: Και φτάνει στο κοχύλι και λες, μεγάλε, τι ιδέα. Λοιπόν, θα ανατινάξω το κοχύλι εκεί που κάνει βουτιά δίπλα ο Φιντελ Κάστρο. Και δεν πιάνει ούτε αυτό.
1: Τίποτα.
0: Διεθνή ημέρα μάρκετινγκ σήμερα. Σαν σήμερα το 1679 στην Αγγλία θεσμοθετείται το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας, τουλάχιστον στα χαρτιά. Σαν σήμερα το 1930 για πρώτη φορά το γνωστό Chrysler Building στη Νέα Υόρκη ανοίγει τις πύλες του για το κοινό. Σαν σήμερα το 40 έχει γίνει και γνωστή ταινία με τον Gary Oldman να υποδίεται τον Winston Churchill. Οι Βρετανικές και οι δυνάμεις των συμμάχων ξεκινάνε την εκένωση της Δουκέρκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 71 John Lennon ηχογραφεί την μεγάλη του επιτυχία Imagine. Στα μουσικά επίσης το 77 σαν σήμερα οι Sex Pistols κυκλοφορούν το God Save the Queen, ένα τραγούδι που τότε βεβαίως είχε φάει ban από το BBC αναμενόμενο. Σαν σήμερα το 94 κάνει πρεμιέρα η ταινία The Flintstones, βασισμένη στο ομώνυμο καρτούν. Αν θυμάστε, στην ταινία πρωταγωνιστούσε ο John Goodman και η Rosie O'Donnell. Σαν σήμερα το 95 ο Christopher Reeve, που είχε υποδηθεί τον Superman, είχε το τραγικό ατύχημα με το άλογο, το οποίο τον άφησε παράλυτο από τον λαιμό και κάτω. Σαν σήμερα, παραμένω στα κινηματογραφικά, το 2005 κάνει πρεμιέρα μια ταινία η οποία δημιούργησε μετά ένα πολύ μεγάλο franchise. Μιλάμε για την ταινία Μαδαγασκάρη.
1: Ναι.
0: Και το 2010, ναι, κανονικά.

που ήταν όλοι μαζί. Η Ζωζούσα Πουτζάκη γεννημένη σαν σήμερα, δεν θα πω την ημερομηνία. Και σαν σήμερα πέθανε ο Γρηγόρης Λαμπράκης, έτσι, το 1963, πέντε μέρες μετά την επίθεση εναντίον του στη Θεσσαλονίκη. Νέλη Φουρτάδο, Say It Right, και επιστρέφουμε για το Lexo Ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Η Νέλη Φρουτάδο και το Say It Right στο Easy Breakfast. Έτοιμη για το λέξο ελληνοκρεκόραμα να ολοκληρώσουμε έτσι ωραία και το πρώτο μας ημίωρο.
1: Έτσι ακριβώς είναι η ώρα της στιγμής που ξεστραβωνόμαστε και σήμερα θα ξεστραβωθούμε πολύ. Σομασκία.
0: Τι είναι το σομασκία?
1: Τι είναι το σομασκία, αυτό λέμε.
0: Δεν ξέρω τι είναι το σομασκία.
1: Πάμε λίγο να το σπάσουμε.
0: Μπορούσε να είναι μια λέξη που επινόησες και να σε πιστέψεις ότι υπάρχει.
1: Μάλιστα, πάμε να το σπάσουμε γιατί είναι η πιο απλή λέξη του κόσμου.
0: Το σώμα και η σκιά.
1: Το σώμα σου είναι καλά. Ποια σκιά ρε Στάθη, ποια σκιά, βάλε λίγο το να. Σώμα, το σώμα τι το κάνουμε?
0: Δεν βάζω τίποτα.
1: Ασκαίο, ασκώ. Ασκώ. Είναι η άσκηση του σώματος. Και θα μου πεις τώρα.
0: Γυμναστική δηλαδή.
1: Α, γεια σου. Ποια είναι η διαφορά με τη γυμναστική? Γιατί και η γυμναστική είναι αρχαία λέξη. Εδώ σε θέλω κάβουρα. Λοιπόν, η γυμναστική που προέρχεται από το ρήμα γυμνάζω. Και αυτό έρχεται από το επίθετο γυμνός.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί βγαίνει. Τι έγινε? Α, ωραία. Από εκεί βγαίνει λοιπόν το γυμναστική και το γυμνάζω από το γυμνός. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα οι νέοι αθλούνταν γυμνοί, χωρίς ρούχα. Όμως η γυμναστική δεν ήταν απλώς εκτέλεση ασκήσεων, επειδή είχε μέσα και φιλοσοφικές αναλύσεις, επειδή είχε, ρε παιδί μου, μία. Εκεί στηρίζεται δηλαδή το νου.
0: Γυμνάζεται και το μυαλό δηλαδή.
1: Ενσώματι, η γη. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν της γυμναστικής και της σομασκίας. Από τη γυμναστική και από το

0: Γυμνάζου βγήκε και το γυμνάσιο, γιατί ήταν ο χώρος που αθλούνταν οι νέοι όσον αφορά στο σώμα τους και στο πνεύμα τους. Το γυμνάσιο όμως εμείς τώρα εδώ πέρα που το έχουμε κάνει, εδώ πέρα που είναι το εκπαιδευτικό, αυτή η εκπαιδευτική βαθμίδα, έχει έρθει δάνειο από το γερμανικό γυμνάσιουμ, που έχει έρθει από το λατινικό και από το αρχαίο ελληνικό.
1: Μάλιστα.
0: Ξεστραβώθηκες αρκετά.
1: Αρκετά, ναι, βέβαια.
0: Σε βλέπω, αληθορίζεις.
1: Άρα σωμασκία είναι το σώμα. Το γυμναστική είναι μια ευρύτερη έννοια εκγύμνασης και του μυαλού κτλ. Έτσι, αυτό κρατάμε.
0: Ναι, βεβαίως. Ήταν στην ουσία η γυμναστική έπρεπε ελεύθερους, ολοκληρωμένους πολίτες και οπλίτες. Όσον αφορά και στο σώμα, αλλά και στο πνεύμα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είσαι icon.
5: Είσαι τομάρα.
6: Είσαι είδωλο. Είσαι παιχτούρα.
4: Είσαι βουνό.
5: Είσαι top.
2: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306, την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
3: Ο Easy 97,2, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
2: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9:15. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E. Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ο Άλεξης Τσίπρας επέστρεψε και επίσημα στα πολιτικά δρόμενα με την παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού του φορέα. Το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες στο Θησείο είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα στα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και Δευτέρα Γυμνασίου θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στην Αγία Παρασκευή και η μητέρα και κόρη αγόρασαν διαμέρισμα και βρήκαν τρεις όλμους στην κουζίνα, εκ των οποίων οι δύο ήταν ενεργοί, σύμφωνα με την αστυνομία και το ειδικό κλιμάκιο του στρατού. Περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, με έντονη τουριστική κίνηση για τον εντοπισμό περιπτώσεων φόρο διαφυγής, πραγματοποιεί η ΑΔΕ εν ώψη και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, σκοτώθηκαν σε νέο κύμα Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη νότια και ανατολική πλευρά του Λιβάνου. Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολά.
2: Easy Sports.
7: Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε σε δύο αλλαγές στην αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία και την Ιταλία 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα. Εκτός έμειναν Κωνσταντέλιας και Καρέτσας και τη θέση τους πήραν Κιζηρίδης και Ανδρούτσος.
2: Easy Weather.
7: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και σύμφωνα με την ΕΜΗ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: στον Easy 97,2.
1: Τα γνωστά δύο σημεία με κίνηση στην Αθήνα αυτή την ώρα. Και φυσικά στην άνοδο από τις τρεις γέφυρες και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Και η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο αεροπέδι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 7.30.
2: Εμπιστεύουμε με επικαιρότητα. Και για άλλη μια φορά, μία απόδειξη γιατί δεν μας ακούνε και δεν μας προσέχουν.
1: Σε σκεφτόμουν.
2: Τα καθέκαστα.
1: Michael Jackson, Beat It και Roxette, Spending My Time. Τα δύο τραγούδια που ανοίγουν μουσικά αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Πήρε το Michael Jackson στο Easy Breakfast, όπως πάντα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 7 και 12 πρώτα λεπτά, 27 Μαΐου του 2026. Εδώ, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη και βεβαίως την ΕΛΑΣ στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Την ελληνική αστυνομία, δηλαδή.
0: Όχι, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Sorry.
0: Είναι
1: και τα δύο με λάμδα. Ένα, οπότε παραπέμπει εκεί.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Είναι ΕΛΑΣ.
0: Εννοεί. Τελεία.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω.
0: Τελεία σίγμα.
1: Ναι, είναι, οπότε είναι ΕΛΑΣ. Ενώ η ελληνική αστυνομία είναι ΕΛΑΣ. Κατάλαβε.
0: Ναι, ενώ αυτό είναι
1: ΕΛΑΣ.
0: ΕΛΑΣ. Ναι, σωστό. Ενώ η άλλη είναι ΕΛΑΣ. Αυτό είναι ΕΛΑΣ.
1: Όχι, έβαλε δύο Α.
0: Μπερδεύτηκα. Δεν θα το βρω. Θα το βρω. Κάτσε, χθες ανακοινώθηκε.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια. Πραγματικά.
0: Καλώ ήρθατε.
1: Σκέφτηκε τώρα αυτό το όνομα. Εμένα κατευθείαν μου πήγε το μυαλό μου στην ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, στους περισσότερους.
1: Άρα.
0: Εντάξει.
1: Πάει να πει ότι εκεί πάει το μυαλό.
0: Από την άλλη, όμως. Είναι ένα. Ελά.
1: Το συζητάμε. Δηλαδή και την ελπίδα. Ανανέωση, αναγέννηση, αναπτέρωση. Ποια ήταν η ελπίδα τη κακυρία Καριστιανού, ελπίδα.
0: Αχ, τώρα δεν ξέρω.
1: Αναγέννηση.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Αναθεώρηση.
0: Ξέχασα μωρέ αυτή τώρα.
1: Αναδίπλωση. Ανακατασκευή.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Κάτι με ανά.
0: Δεν θυμάμαι. Αναδόμηση, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έλα, ανακοινώθηκε χθες το. Καλά, χάμος έγινε στα social media. Το καλύτερο που διάβασα.
1: Ναι.
0: Είναι ότι ένας που έγραψε πιάνει και τους πλούσιους το όνομα.
1: Ναι.
0: Γιατί αν το διαβάσεις ανάποδα, είναι Σαλέ.
1: Τέλειο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, με. Πάρτι πραγματικά στα social media. Ξεκίνημα για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος και σε μια δημοσκόπηση που μετρήθηκε, νομίζω προχτές, εμφανίζεται δεύτερος στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Αλλά οκ, ακόμα είναι νωρίς.
1: Καλά, ακόμα είναι νωρίς. Και γενικά με τις δημοσκοπήσεις τώρα τα τελευταία χρόνια δεν τα πάμε και πολύ καλά.
0: Ναι,
1: αν θυμάσαι,
0: ναι, σωστό και αυτό.
1: Και στην Eurovision επίσης πατώσαμε.
0: Αυτό βλέπεις, είπα και λίγο.
1: Όχι, θέλω να πω το οποίο αυτό ισχύει όχι μόνο για το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά και για τις διαφορές που έχει η τωρινή κυβέρνηση με το επόμενο κόμμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολλή κουβέντα και στα social media για τη σημειολογία, για το κοριτσάκι με το που πήγε τη διακήρυξη.
1: Πόσα λεφτά να πήρε το κοριτσάκι.
0: Το οποίο κοριτσάκι θύμισε το κοριτσάκι του Αντρέα που είχε πάει τα λουλούδια. Γιατί έδειχνε το βίντεο. Ξέρω, εγώ το είδα, το έβλεπα. Έτυχε εκείνη τη στιγμή να το βλέπω ζωντανά. Και δηλαδή το έβαλα μόνο κατά τύχη. Άνοιξα μάλλον την ώρα που ήταν αυτή η παρουσίαση. Ήταν το βίντεο που στο βίντεο το κοριτσάκι περπατούσε και τελείωσε το βίντεο. Και το ίδιο κοριτσάκι βγήκε από τον κόσμο και πήγε το χαρτί στον Αλέξη.
1: Καλά, έχουν καλή παραγωγή.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν πολύ.
1: Όχι αστεία. Και θύμιζε το κοριτσάκι του Αντρέα.
0: Το Αντρέα με τα λουλούδια.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
0: Ορίστε.
1: Δεν νομίζω, λέω.
0: Καλά, προφανώς για σένα τώρα και για τους. Έτσι,
1: σε παρακαλώ.
0: Το βαθύ Πασόκ.
1: Τους πρασινοφρουρούς.
0: Τους πρασινοφρουρούς που λέγαμε τότε. Εννοείται ότι τίποτα δεν μπορεί να πιάσει εκεί
1: τα χρόνια. Τους ανδρεϊκούς, έτσι, γιατί μην μπερδευτούμε τώρα. Τους ανδρεϊκούς.
0: Ανδρεϊκούς, ναι.
1: Ανδρεϊκούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Παπανδρεϊκούς.
1: Παπανδρεϊκούς. Μπράβο. Τους ανδρεϊκούς παπανδρεϊκούς.
0: Αυτό που δεν πάει έστω και μία φορά. Στο καστρί στη ζωή τους.
1: Αυτούς, παιδί μου, που στηρίζαμε δηλαδή τον πρόεδρο, ό,τι και να κάνει, καταλαβαίνεις. Αυτό, που αιμονή.
0: Εσείς που ο Τάσος Μπυρσίμης σας είχε πάρει ως άβαταρ και σας έβαζε στα κενά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Λοιπόν, αυτά.
1: Καλά, γιατί συγγνώμη τώρα, είχαν. Με εκνευρίζεις. Είχαν καμία σχέση οι διαδηλώσεις.
0: Ποτέ, όχι.
1: Καλά. Του Αντρέα με τις διαδηλώσεις που βλέπουμε τώρα. Τώρα γίνονται προεκλογικές συγκεντρώσεις και μέσα σε 3 ώρες έχει ανοίξει το κέντρο.
0: Παιδί μου, οι τωρινές συγκεντρώσεις είναι ένα τραπέζι Σάββατο βράδυ του Ανδρέα σπίτι του.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Ένα τραπέζι φαγητού.
1: Ναι, όπως τα λες, όπως τα λες.
0: Πρέπει να πάω και με τα νερά της λίγο, γιατί είναι και λίγο περίεργη. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω και τα υπόλοιπα σε λίγο. Darren Hayes, Insatiable και Ray, Where is my husband?

0: Where is my husband? Η Ray στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτη. Η Κατερίνα εδώ στέλνει μήνυμα και θυμάται και ότι χάσαμε το ξεροψημένο.
1: Γιατί
0: όταν λέγαμε και το πηξίδα ότι θα είναι αρχικά, το ξύ είχε βάλει την λέξη ξεροψημένη και είχε. Ψάχναμε μειώσει πηξίδε, θυμάμαι.
1: Πανελλήνια, είχα βάλει υπαρξιστική.
0: Λιχνίε, ψάχναμε.
1: Ξεροψημένη και ήταν
0: ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και ήρθε άλλο τώρα με το ένα.
1: Και έπιανε και του πλούσιου και του φτωχού. Γιατί τώρα θα σου πούνε οι φτωχοί με το σαλέ και πού πάμε εμεί τώρα. Ενώ το ξεροψημένο, δηλαδή η μπριτζόλα.
0: Ναι,
1: ούτε ούτε ή άλλω είμαστε και ένα λαό που.
0: Όσα λεφτά και να έχει, το γουστάρι.
1: Ναι.
0: Το ξύκι το θέλει.
1: Ακριβώ.
0: Άσχετα με το τι βγάζει.
1: Α, γεια σου, μπορεί βέβαια να πα σε πιο έτσι.
0: Εντάξει, πιο
1: μικρό κομμάτι.
0: Αλλά είναι ξύγκι.
1: Ξύγκι, ακριβώς.
0: Κατά τα άλλα, τι άλλα στα αθλητικά να πούμε ότι χθες το Ρολάν Καρός πέρασε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη στον επόμενο γύρο. Σήμερα παρεμπιπτόντως το βράδυ έχει τελικό Conference League. Θα τα πούμε και αργότερα στον Αντένα στις 8.
1: Εν τω μεταξύ, προσπαθούμε να βρούμε και κανένα άλλο άρθρο εκτός από την Ελλάς. Και δεν μπορούμε να βρούμε.
0: Ναι, όχι, βγήκε ο Τσίπρας και χάθηκε επικαιρότητα.
1: Ναι. Δηλαδή, να πω ότι ο πόλεμος ξαφνικά σταμάτησε. Μήπως σταμάτησε και δεν το πήραμε χαμπάρι.
0: Δεν σταμάτησε, όχι.
1: Α, δεν σταμάτησε.
0: Το πετρέλαιο είναι κοντά στα.
1: Άντε πάλι. Μη σταμάτα να λες κάθε φορά που λέμε για τον πόλεμο, το πετρέλαιο μου τη δίνει στα νεύρα, έτσι.
0: Μα το πετρέλαιο κινεί τα πάντα, ρε φίλε. Δεν μιλάω μόνο για το πετρέλαιο στο αυτοκίνητό μου. Το πετρέλαιο κινεί τα πάντα. Όλη η ενέργεια στρέφεται γύρω από το. Θα λέω, όχι, κάθε μέρα θα λέω για το πετρέλαιο. 98
1: δεν
0: είναι.
1: Μπορεί να σε ρωτάω. Να σε ρωτάω τι γίνεται με τον πόλεμο και να μου λες το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο πολεμάει.
0: Το πετρέλαιο πολεμάει.
1: Το πετρέλαιο πεθαίνει.
0: Βεβαίως. Εγώ θα λέω για το πετρέλαιο. Μόνο και μόνο γιατί σου γυρίζουν τα μυαλά.
1: Μα γι' αυτό είμαι σίγουρη. Πάτα το κουμπί τώρα.
0: Δεν πατάω κανένα κουμπί. Θα πατήσω ένα κουμπί που θα μου βγάλει κατευθείαν τις τιμές του πετρελαίου. Και θα σου στείλω και με mail. διηληστήρια.gr. Frankie Valley and the Four Seasons. Begging. Παρακαλάμε να πέσει το πετρέλαιο.
1: Έλα.

0: Frankie Valli and the Four Seasons Begging στον Easy, στο Easy Breakfast. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και αυτό το ημίωρο. Σήμερα παρεπιπτόντως είναι και το τελευταίο κουδούνι για τα γυμνάσια και ξεκινά σιγά σιγά και εκεί οι προαγωγικές εξετάσεις και βεβαίως μεθαύριο Παρασκευή ξεκινάνε οι πανελλήνιες εξετάσεις, πανελλαδικές.
1: Με συλλογνώμη, τα παιδιά δεν έχουν τελειώσει τα σχολεία, σήμερα τελειώνουν.
0: Γυμνάσιο ξεκινάνε οι προαγωγικές εξετάσεις την Τρίτη.
1: Σήμερα δηλαδή τελειώσαν τα σχολεία. Είχαν τελειώσει.
0: Για τα γυμνάσια, σήμερα τελευταίο κουδούνι.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε κτλ. Λοιπόν, πριν πάμε στη διακοπή, θυμίζουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Για τους λίγο μεγαλύτερους, του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου. Μία διοργάνωση, τα βραβεία τα οποία θα δώσουν σε τρεις νέους επιχειρηματίες συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, που είναι κερδοφόρες, καινοτόμες, με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, να έχουν πάνω από τρεις εργαζόμενους κλπ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας έχουν δώσει βραβεία και έχουν βοηθήσει επιχειρήσεις πολύ γνωστές πλέον, όπως είναι το Σινόμπο, όπως είναι το Χέμπολι Σόπ, όπως είναι το Πολύ Κουλ, το Φέρι Χόπερ και πολλές άλλες. Μπορείτε να μπείτε και να δηλώσετε συμμετοχή στο steliosfoundation.gr. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι και τις 6 Ιουλίου. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή, επιστρέφουμε μετά τις κίνησης και βεβαίως την εύκολη ερώτηση νότια σήμερα στις 8 παρα 20, όπως κάθε μέρα στο Easy Breakfast.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας.
12: Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
16: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
17: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Θεέ, ήρθα!
17: Ένας θείος.
19: Α, ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέρια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Εδώ είμαστε. Στον Easy. Ναι, βεβαίως. Το είπε και το σήμα. Για πες.
1: Μπακούκι Oil Age Active της The Skin Pharmacy. Τι είναι αυτό? Δερμοκαλλυντική σειρά με ορό και κρέμα προσώπου που προσφέρουν ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνουν και βελτιώνουν την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η δράση τους είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, έχουμε ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα, αλλά δρούν πιο ήπια και είναι ιδανικά ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες και φυσικά μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε πρωί και βράδυ όλο το χρόνο. Μπακούκι Oil Age Active της The Skin Pharmacy από την Ιντερνετ.
0: Λοιπόν, να δούμε την κίνηση στην Αθήνα που είναι αυξημένη, στο Κηφισό, στην Άνοδο, από την Λένορμαν και πάνω προς την Αχαρνών και στην Κάθοδο από την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Εγάλεο. Επίσης πολλά προβλήματα έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, μέχρι δηλαδή και τη λίμνη Κουμουνδούρου που επηρεάζει όπως πάντα και τη Λεωφόρο Σχιστού. Αρχίζει και δυσκολεύει η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και κυρίως βεβαίως η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Καλλιμάρμαρο προς το πρώην Χίλτον. Η Βασιλίση Σοφία στην άνοδο από το Σύνταγμα προς το πρώην Χίλτον επίσης. Μικροπροβλήματα Κηφισίας χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων στην Κατεχάκη. Ο Καρέας από την Ηλίπολη προς Βύρωνα. Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως η Ακτή Ποσειδώνος και η Κόνονος, αλλά και η Αλυπέδο. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8. Έρχεται η εύκολη ερώτηση not σε λίγο στο Easy Breakfast. Τι είχε να κάνει σήμερα, ούτε που θυμάμαι.
1: Α, και κρίμα, κρίμα. Το πήγαινε τόσο καλά γιατί στην αρχή ξεκίνησε. Easy, ναι, το είπε και το σήμα. Μετά ξαφνικά φόρκαρες, πάτησε τον γκάζι. Και τώρα κόλλησε κάτι.
0: Α, ναι, εντάξει, με ξενοδοχεία έχει να κάνει.
1: Ξενοδοχεία έχω και εγώ θέμα για κρουαζιερόπλια.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε η Αλφαβίλ και το Big in Japan.

0: Η Miley Cyrus έλεγα με το Flowers, η οποία την περασμένη Παρασκευή απέκτησε και το δικό της αστέρι στο διάσημο Hollywood Walk of Fame.
1: Άγιαξε την προβολή της ημέρας.
0: Λοιπόν,
2: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Τουλάχιστον εγώ την είπα γρήγορα και περιεκτικά. Οπότε όποιος βαριέται δεν
1: δεν άλλαξε.
0: Έκανε και μεγάλη διαφορά.
1: Αλλά ίσως τώρα να άλλαξε γιατί την άκτηκαν τα νεύρα του στον αέρα με το κουμπάκι.
0: Ναι.
1: Με τον ήχο.
0: Μπορεί, μπορεί, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, τι λέγαμε χθες. Θυμάστε τι λέγαμε χθες.
1: Λέγαμε 2 στους 10 άντρες αποκαλούν τη γυναίκα τους με αυτόν τον τρόπο στους φίλους τους.
0: Με και αυτή τη λέξη.
1: Με αυτή τη λέξη. Και η σωστή ήταν το αφεντικό.
0: Το αφεντικό, βέβαια, στο οποίο βρέθηκε. Σήμερα θα πούμε ότι είναι το νούμερο ένα πράγμα σήμερα, σύμφωνα με έρευνα, που κάνουμε σε ξενοδοχεία, αλλά όχι στο σπίτι. Συνήθως όχι στο σπίτι. Τουμπά. Χωρίς λόγο.
1: Βάζουμε τα πόδια μας πάνω στα κρεβάτια με τα παπούτσια.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Το Viber για τα μηνύματα σας είναι το νούμερο ένα πράγμα που κάνουμε σε ξενοδοχεία, λέει η έρευνα, αλλά συνήθως όχι στο σπίτι. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Διεκδικείτε με τα μηνύματά σας όπως όλη την εβδομάδα μία δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για να απολαύσετε ό,τι σας αρέσει στο Wagamama, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας και στο κέντρο της Αθήνας πλέον και στην Αιώλου και σε άλλα σημεία βεβαίως της πόλης. Ειδικά στην Αιώλου μπορείτε να απολαύσετε all you can eat sushi αν λατρεύετε το sushi με 15 ευρώ και 90 λεπτά 7 το απόγευμα με 10.30 το βράδυ. Και βεβαίως θα βρείτε στο Wagamama όλες τις αγαπημένες γεύσεις, ramen, bao, sushi που είπαμε, noodles, curry, σαλάτες, κοκτέιλς μοναδικά. Θα βρεις πάντα κάτι διαφορετικό, νόστιμο και προσιτό, είτε για date night, είτε για work dinner, είτε για after office drinks κτλ. Και φαγητό, ξέρετε τώρα. Εσείς ιδίως που κινήσετε και στο κέντρο περισσότερο και μετά τη δουλειά έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε ένα light lunch ή ένα ποτό με τους φίλους σας, καταλαβαίνετε.
1: Τι του βγήκε τώρα.
0: Wagamama στην Αιώλου. 50 ευρώ δωρεάν επιταγή, μου βγήκε ένας καημός.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: ο καθένας
1: ναι,
0: ό,τι δεν έχει, δεν μπορεί ναι, να απολαύσει, ναι. Αυτό αναζητά. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Λοιπόν, το Viber για τα μηνύματά σας. Στην εύκολη ερώτηση, νότα εδώ, η πρώτα μηνύματα γράφεται για να δώσω μια γρήγορη ματιά. Ότι τρώμε πρωινό, ότι μας αλλάζουν πετσέτες κάθε μέρα. Καλά, αυτό παλιά, τώρα πλέον δεν αλλάζουν κάθε μέρα. Ότι είναι στρωμένο πάντα το κρεβάτι.
1: Δεν καταλάβαινα και ποτέ αυτή την ιδέα με τις πετσέτες κάθε
0: πολλά
1: μέρα.
0: Πολλά μηνύματα για το πρωινό.
1: Δεν το καταλάβαινα. Δηλαδή, σκεφτόμουν αυτό, στο σπίτι σου το κάνεις. Γιατί να αλλάζεις κάθε μέρα πετσέτες.
0: Όχι, δεν χρειάζεται κάθε μέρα. Ναι. Ούτε οι παντόφλες είναι, φοράμε παντόφλες. Ούτε ότι τα αφήνουμε τα φώτα ανοιχτά. Χοροπηδάμε στο κρεβάτι, γεμίζουμε μπανιέρα κτλ. Για το soundtrack που μας στέλνετε, το ξέρουμε, έχουμε ενημερώσει, το λέω και στον αέρα για κάποιους που αντιμετωπίζετε προβλήματα και δεν μπορείτε να μας ακούσετε διαδικτυακά. 10 παρα 5 η απάντηση όπως πάντα και στο κλείσιμο της εκπομπής, μετά το κλείσιμο μάλλον, η εύκολη ερώτηση ενώ ανεβαίνει με story στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2.
1: Επιστρέφω με κρουαζιερόπλοια.
0: Πάρα πολύ ωραία, μέχρι να επιστρέψει η Μαρία, η οποία μάλλον θα επιστρέψει μόνη της.
1: Γιατί?
0: Επιστρέφουμε τώρα και εσύ, Ευγένεια, επιστρέφω.
1: Δεν είπα επιστρέφω.
0: Επιστρέφω.
1: Επιστρέφω γιατί θα πω εγώ την είδηση.
0: Να ξέρεις ότι πάντα λες επιστρέφω. Τι.
1: Εγώ αγάπη, μόνο με Στεφάνη θα πω επιστρέφουμε.
0: Ωραία.
1: Έκανες επιλογές σου.
0: Αλλά
1: μην περιμένεις.
0: Να λες επιστρέφεις. Και εγώ πηγαίνω σε Spin Doctors του Princess για τη συνέχεια.
1: Για πηγαίνε.
0: Του Στάθης, του Easy Breakfast.

0: And in your eyes, το Easy Breakfast, όπως πάντα, από τις 6.30 μέχρι και τις 10 Δευτέρα με Παρασκευή, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και αποφασίζεις να πας μια κρουαζιέρα.
0: Δύσκολα, αλλά ναι.
1: Λέμε, ρε παιδί μου, ναι, πολύ ναι. Ωραία, όλα inclusive μέσα. Έχεις εκεί πέρα και τα παιδιά, δεν υπάρχει πιθανότητα να στα. Τώρα θα μου πεις να πηδήξουν αυτά να πνίγουν.
0: Όχι, δεν νομίζω. Θα πει το νούμερο.
1: Α, θα έχει και
0: το νούμερο.
1: Εντάξει, ωραία, πολύ ωραία. Και λες, τι ωραίο, ρε παιδί μου. Πάμε το πρωί να πάρουμε το πρωινό μας, να το φάμε μα είναι μέσα στην καμπινάρα μας. Αν δε, 60 ευρώ. Πρόστιμο σε επιβάτες που μεταφέρουν φαγητό από το μπουφέ στις καμπίνες τους. Επέβαλε μια πολύ γνωστή εταιρεία κρουαζιέρας.
0: Ναι.
1: Προκαλώντας φυσικά αντιδράσεις. Και αυτό βέβαια σου λέει οι άνθρωποι, γιατί το κάνουν όμως. Γιατί. Είναι λέει απαραίτητο αυτό το μέτρο για την πρόληψη μολύσεων παρασίτων και για τη διατήρηση της καθαριότητας του πλοίου. Γιατί να του πήγε προφανώς και με το χανταϊό. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι με το κρουαζιερόπλοιο.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να πάω να πάρω από το μπουφέ το πρωινό και να πάω στο δωμάτιο.
1: Δεν μπορεί πουθενά. Θα τρως μόνο εκεί πέρα. Ναι. Εκεί που είναι η σάλα. Που στο σπίτι σου τρως και στο. Καλά, στο σπίτι σου τρως τώρα. Εντάξει, με τα παιδιά.
0: Ναι. Καλά, γενικά και. Ναι, εντάξει. Ξέρω εγώ, κανονικό μου φαίνεται.
1: Δηλαδή. Εγώ θα σου
0: και
1: πω.
0: Στα ξενοδοχεία πηγαίνει να φας πρωινό εκεί που είναι η τραπεζαρία. Αν θες να παραγγείλεις πρωινό στο κρεβάτι, είναι άλλη χρέωση.
1: Ναι, νομίζω. Αλλά δεν είναι όμως πρόστιμο. Όμως,
0: στα καλά που πάω εγώ δηλαδή.
1: Ναι, ναι, στα καλά που πας εσύ. Στα καλά που λέει η Δέσποινα Κρητικού κάθε χρόνο ότι κάνετε πέτειο γάμου. Να σου πω κάτι τώρα. Εγώ θα σου πω γιατί με γύρω το κρεβάτι.
0: Πιάνει όμως, για λέγει.
1: Φυσικά και πιάνει, αφού είναι το αφεντικό, δεν έχουμε ξαναπεί. Όταν έχω καλεσμένο στο χωριό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους λέω, δύο είναι οι κανόνες του σπιτιού που μπορεί να γίνουν έξαλλοι άμα δεν τηρηθούν, έτσι. Ο πρώτος είναι κλείνουμε τις πόρτες για να μπουν μέσα τα κουνούπια και όλα αυτά. Παρόλο που έχει σειρές, άμα έχει αφήσει ανοιχτή την πόρτα, θα μπει μέσα το κουνούπι.
0: Ναι, τι εννοείς την κεντρική πόρτα που δεν έχει σίτα.
1: Την κεντρική πόρτα, ναι, ακριβώς. Και ο δεύτερος είναι, ναι. Δεν τρώμε ποτέ τίποτα έξω από το σπίτι. Ποιος ο λόγος?
0: Μαζεύονται, φαντάζομαι.
1: Τι?
0: Τίποτα ζώα, τίποτα.
1: Τι ζώα να μαζευτούν, ε?
0: Τι πρόβλημα υπάρχει, πες.
1: Σφίκες μέλισσες. Με το παραμικρό, ένα κουλουράκι.
0: Έτσι δηλαδή. Τα λες.
1: Και τι σημαίνει αυτό, η σφίκα η μέλισσα θα τσιμπήσει το παιδί. Θα κυνηγάει το παιδί τη σφίκα και τη μέλισσα. Και θα σκοτώσει και τη μέλισσα που είναι επικοινωνιαστής. Παρακαλώ.
0: Πολλούς καλεσμένους στο χωριό.
1: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Πέσει λίγο η κίνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Από εκεί που είχαμε καλές βαθμολογίες, πέντε αστέρια, ξαφνικά ένας-δύο βάλανε μια κακή βαθμολογία και άρχισε να πέφτει το ranking.
1: Είναι όμως το σπίτι μου το μοναδικό στο χωριό που δεν έχει σφίκες και μέλισσες.
0: Ούτε καλεσμένους.
1: Δεν έχει σημασία. Είμαστε λίγοι και καλοί.
0: Big Well Festival. Αν θέλετε να το απολαύσετε με παρέα, η Zenith σας προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Στα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα θα μπορέσετε να λάβετε το voucher σας για να πάρετε ένα extra εισιτήριο δωρεάν, βεβαίως μέχρι εξαντλήσεως των vouchers για τα καταστήματα της Zenith. Αρμόδια αρχή RAE. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου τελειώνει.

0: Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
2: μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα στα γυμνάσια της χώρας. Τελειώνουν τα μαθήματα και αρχίζει η περίοδος των εξετάσεων. Συγκεκριμένα, οι προεκλογικές εξετάσεις για την 1η και 2η γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε και επίσημα στα πολιτικά δρόμενα με την παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού του φορέα. Το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες στο Θεσίο είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σήμερα οδηγούνται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 17 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λία του κυκλώματος αρχιγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ και οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται μετά από διακοπή ενός μήνα λόγω αλλαγών στην αίθουσα. Σήμερα, στο τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα, συνεχίζεται με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων και τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Περισσότερους από 50.000 ελέγχους πραγματοποιεί η ΑΔΕ σε περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας με έντονη τουριστική κίνηση για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής εν ώψη και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως αμυντικά.
2: Easy Sports.
1: Σε ρυθμούς τελικού του Conference League κινείται το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο απόψε στις 10 θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Η σπουδαία μονομαχία θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
2: Easy Weather.
1: Εθρίος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Επιστροφή στο Easy Breakfast, 8 και 4 πρώτα λεπτά. Έρχονται η Αχά και το Take On Me, πρώτα η κίνηση. Πριν την κίνηση, κρατάω ένα μήνυμα από την Αλεξάνδρα που το μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί πριν είπε ότι εγώ μόνο με Στεφάνη και τέτοια, ότι και καλά πρέπει να παντρευτούμε.
4: Βεβαίως.
3: Αλλά λέει η Αλεξάνδρα και είναι σωστή η παρατήρησή τη. Το Στεφάνη δεν το προσδιόρισε. Δηλαδή, Στεφάνη δεν έχει μόνο γάμο.
4: Τι άλλο έχει, Στεφάνη?
3: Η κηδεία.
4: Και με αυτό. Εγώ πρόβλημα, εγώ.
3: Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λένορμαν και λίγο νωρίτερα ξεκινάει το ποτηλιάρισμα και ανεβαίνει μέχρι και την Αχαρνών, στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού κατά διαστήματα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η οποία και στο ρεύμα εξόδου από το, το δάσος Χαϊδαρίου και μετά έχει κίνηση και στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Ελαιώνα εκεί στο Περιστέρι, κατεύθυνση προς την Ακαδημία Πλάτωνος και μετά από το Βοτανικό προς την πλατεία Καραϊσκάκη. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, η Κηφισία στην άνοδο. Από την Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι και από εκεί προς την Παλαιολόγου και στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και χαμηλότερα από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στο κέντρο έχουμε κίνηση στην Συγκρού από τη Λαγουμιτζή προς κέντρο Αθήνας. Στην Καλλιρόης και κυρίως στην Αρδιτού και την Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και Κεσαριανή. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη. Αρκετά προβλήματα μας δίνει ο χάρτης και στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως στο ρεύμα προς Παλιοφάλιρο από την Καλλιθέα στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα. Και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Μοσχάτο και μετά έχουμε επίσης έντονο ποτηλιάρισμα. Στον Πειραιά η ακτή Κονδύλη, η ακτή Ποσειδώνος, η Κόνωνος, η Αλυπέδου και 34ου Συντάγματος Πεζικού είναι οι πιο επιβαρημένοι δρόμοι αυτήν την ώρα. Κατά διαστήματα και η άνοδος της Βάρης Κοροπίου από την παραλιακή Λεωφόρο ανεβαίνοντας προς τη στροφή της Βάρης. Η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού και κατά διαστήματα η Αλίμου Κατεχάκη. Η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Αυτά.
4: Επιστρέφω.
3: Ολίγα. Πάλι επιστρέφεις.
4: Α, επιστρέφουμε.
3: Α, ναι, χωρίς Στεφάνη επιστρέφεις. Ξέχασα. Ναι, επιστρέφεις.
4: Με τι. Ωραία, επιστρέφουμε με τι. Για πες.
3: Αφού δεν μου λες εκτός αέρα.
4: Άρα επιστρέφω.
3: Κάνεις εκπομπή μόνη σου. Τα κρατάς τα καλά, τα κρατάς. Δεν μου τα λες για να έχουμε και την. Το, πώς το λένε. Το.
4: Την έκπληξη.
3: Τη έκπληξη, ακριβώς. Ναι, ναι.
4: Ακριβώς.
3: Εμείς έτσι λειτουργούμε. Άμα
4: με το ανθρώπινο λάθος θα επιστρέψω.
3: Γενικά ή το δικό μου.
4: Όχι το δικό σου, παιδί μου. Σούληψε τώρα που δεν ήσουν για ένα λεπτό το κέντρο της ζωής του συμπαντός.
3: Ναι, πάρα πολύ. Take on me, η Αχά στον Easy 97,2.

0: Ο Sting, ο Seb Mami και το Desert Rose. Το Easy Breakfast, 8 και 13 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτης 27 Μαΐου, εδώ στο Easy Breakfast.
1: Και θυμάμαι ότι μπορεί να το εισβάλλει και στην εύκολη ερώτηση συνότυπο, ότι ή το έχουμε συζητήσει ξανά, πόσο ξενέρωτο είναι, παιδί μου, που γνωρίζει έναν άνθρωπο, γνωρίζει έναν άντρα, γνωρίζει μια γυναίκα, και αρχίζετε και ανταλλάσσετε μηνύματα και ξαφνικά σου στέλνει έναν ορθόγραφο μήνυμα και κάπως ξενερώνεις.
0: Το έχω βάλει σε εύκολη ερώτηση νότιμα.
1: Το έχεις βάλει. Ναι. Α, είδες που σε παρακολουθώ. Μπορεί να επιστρέφω, αλλά σε παρακολουθώ. Ναι. Επιστρέφω μόνιμο, εννοώ. Κατάλαβες. Σύμφωνα λοιπόν με το Food Tourism, ένα site το οποίο ασχολείται πάρα πολύ με AI, με τεχνολογία. Το λέει και το όνομά
0: του. Το όνομά του, ναι, ναι, ναι.
1: Σου λέει ότι στην εποχή πλέον που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου γράψει τα πάντα σε χρόντετε από email, από προτάσεις, από οτιδήποτε. Το να κάνεις ανορθογραφία ή κάποιο συντακτικό λάθος αποδεικνύει ότι είσαι άνθρωπος. Και πλέον λέει ότι.
0: Θα γίνει και trend.
1: Δεν θα γίνει trend, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είμαστε πια. Είμαστε πιο ανοιχτοί σε αυτό. Γιατί το όλο το υπόλοιπο φαίνεται πάρα πολύ. Φαίνεται, παιδί μου, από υπολογιστή.
0: Ότι είναι φτιαχτό.
1: Ότι είναι φτιαχτό.
0: Κάνεις
1: εσύ μια παρουσίαση. Αν βάλεις μέσα το ορθογραφικό σου λάθος, σου λέει όλος, όπου δεν το έγραψε το AI.
0: Καλά, τώρα μην το παρατραβάς τώρα στην παρουσίαση να πάμε ορθογραφικά λάθη, αλλά αν παράδειγμα συνομιλούμε εμείς με μηνύματα και μου στέλνεις όλα τα σωστά που θα έπρεπε να ακούσω εγώ, ας πούμε, ή μου αρέσουν τα μηνύματα που στέλνεις, μπορεί να σου στείλω κάπου ένα άσχετο μήνυμα, γράψω μου τη λέξη μπαλόνι.
1: Ένα ορθογραφικό λάθος.
0: Να καταλάβω ότι είσαι εσύ.
1: Ή μια αδέξια διατύπωση δεν θεωρούνται πλέον απαραίτητα ενδείξεις προχειρότητας, αλλά απόδειξη ότι πίσω από το κείμενο βρίσκεται ο πραγματικός άνθρωπος.
0: Ναι. Αλλά μην είναι και όλη η λέξη λάθος, όλη η πρόταση λάθος.
1: Εγώ τώρα εντωμεταξύ ότι εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να αντικατασταθείς το AI. Εμένα όμως ο χαοτικός τρόπος σκέψης μου μπορεί να την βγάλει το AI, μπορεί να την κάνει, δεν μπορεί. Είμαι αναντικατάστατη. Σε αυτό το κομμάτι στο ραδιόφωνο εννοούσα. Θέλω να πω, εντάξει, βέβαια.
0: Ότι εσύ έχεις μέλλον δηλαδή. Ενώ εγώ μπορώ κάλλιστα να την
1: κατασταθώ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι επειδή και.
0: Το θώ με όμικρον.
1: Επειδή τρως και κάτι κολλήματα, η αλήθεια είναι και λίγο ρετάρης, δεν μπορεί να το κάνει και αυτό το AI.
0: Ωραία, μην το λες. Μην το λες.
1: Γιατί να το προγραμματίσουμε δηλαδή στα 5 δευτερόλεπτα να παθαίνει ένα κουκουκουκουκ.
0: Ναι, ακριβώς, να κάνει και δύο σαρδάμ. Μην το λες. Γιατί και για σένα μην το λες.
1: Αυτό που σταματάει. Όχι, γιατί μιλάμε τώρα για έναν τρόπο σκέψη που δεν μπορεί να τον.
0: Δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει.
1: Γιατί είναι φτιαγμένο για να τα κάνει σωστά τα πράγματα. Αλλά και αυτό που ρετάρισε εσύ, α πούμε, που ξεκινά 3 δευτερόλεπτα. Καλά. Και μετά, οπ, κάτι γίνεται στον παππού. Μπορεί να μην μπορεί να το κάνει το AI. Εκτός να το προγραμματίσουμε, να το πούμε στα 3 δευτερόλεπτα παθαίνεις εγκεφαλικό. Στο 7 δευτερόλεπτο ξανά.
0: Στο 7 δευτερόλεπτο κάνει και συντεχνικά λάθη επίτηδες, ώστε να μπερδέψει το AI.
1: Στο 7 δευτερόλεπτο.
0: Εγώ πιστεύω το AI, αν ακούσει 2-3 εκπομπές.
1: Ναι. Θα βγάλει το
0: θα μας κάνει μια χαρά.
1: Α, ναι. Λες,
0: θα μας κάνει μια χαρά.
1: Θα παίρνουμε τα μισθά μας.
0: Αυτό πήγα να πω και εγώ. Εμείς θα παίρνουμε σύνταξη. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα καθόμαστε. Ποια ταινία ήταν οι αντικαταστάτες που καθόταν οι άλλοι στο σπίτι? Την έχω ξανααναφέρει. Που ήταν δηλαδή σε μια έτσι, τότε φουτουριστική πραγματικότητα. Εσύ ήσουν στο σπίτι για να αποφύγεις όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν εκεί έξω και στην έξω ζωή μάλλον ήταν ο κλόνος σου.
1: Ναι.
0: Και κυκλοφορούσε. Οπότε και ατύχημα να είχε και οτιδήποτε να συνέβαινε. Ό,τι συνέβαινε, ναι, συνέβαινε στον κλόνο. Εσύ ήσουν σπίτι ασφαλής.
1: Μας προετοιμάζουν.
0: Ιδρυματοποιημένος. Κανονικά. COVID 2030. Αυτά. Πάμε για Αναστέζια.

0: Ο Σλιμάν και το Μαραμούρ στο Easy Breakfast. Χθες μιλούσα και με κάτι φίλους στη Γαλλία, άσχετο, έχουν λιώσει. Έτσι. Καλά, έχουν νεκρούς πλέον σε Γαλλία και Αγγλία από τη ζέστη.
1: Αλλά μου λέγανε. Νόμιζα με το Σλιμάν.
0: Όσοι ζέστη. Όχι, δεν μιλούσα με το Σλιμάν.
1: Όχι, επειδή λέγα εγώ κλάψα, κλάψα.
0: Α, ότι έχουν λιώσει με το Σλιμάν.
1: Ότι ναι.
0: Όχι, όχι, έχουν λιώσει από τη.
1: Αλήθεια.
0: Έχουν πεθάνει. Η κατάσταση είναι περίγραπτη.
1: Πω, και πολύ υγρασία. Κλείσει το καλοκαίρι Αυστριακές Άλπες που πιο πριν θα έχει.
0: Τον Αύγουστο, ρε άνθρωπε, έχει κλείσει.
1: Ναι, δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι θα έχει περάσει εσύ πρώτα από εκεί και είμαι σίγουρο ότι θα έχω. Όχι, καύσω.
0: Πέρασα και πέρσι από εκεί, δεν είχε πρόβλημα.
1: Ε?
0: Πέρασα και πέρσι, λέω, από εκεί δεν είχε πρόβλημα.
1: Ναι, κάτσε να δούμε φέτος τι θα κάνει.
0: Πριν τρία χρόνια επίσης ήταν πάρα πολύ καλές οι συνθήκες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
1: Καλά, καλά, έτσι λέει και ο Μητσοτάκης.
0: Τώρα με έβαλες δηλαδή, κάτσε.
1: Μπορεί να είσαι και χειρότερος.
0: Και μπορεί. Να σου πω κάτι. Έχουμε αρχίσει και ξεφεύγουμε λίγο, έτσι.
1: Γιατί? Δεν λέμε αλήθειες.
0: Αλήθειες λέμε.
1: Εντάξει, κάθε σπίτι έχει το δικό του το σταυρό σηκώνει. Εμείς έχουμε το δεσένα εδώ πέρα.
0: Σιγάρε, το σταυρό που σηκώνει. Πρόσεξε, μην.
1: Από άποψη κατεμιά εννοώ, ρε παιδί.
0: Εγώ έχω κατεμιά, εγώ.
1: Δεν έχεις.
0: Εγώ.
1: Ο Ηρακλής έχει πάρει πρωτάθλημα.
0: Τι σχέση έχει, επειδή είμαι Ηρακλής.
1: Επειδή είσαι Ηρακλής, ακριβώς γι' αυτό δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Αξιότατη ομάδα έχει, αλλά δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα γιατί είχε ένα για φαν. Πάμε στο Pay Your Bills.
0: Όχι, δεν θα πάμε στο Pay Your Bills. Δηλαδή, θες να πεις ότι αν ας πούμε ο Ιζή δεν πάει πολύ καλά.
1: Α,
0: δεν μπορεί να ανέβει πρώτος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φταίω εγώ.
1: Ε.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχω περάσει από πολλά ραδιόφωνα. Τον οποίο ένα μεγάλο ποσοστό έχει κλείσει.
1: Ναι.
0: Ή πήγε πολύ καλύτερα όταν έφυγα.
1: Ωραία.
0: Αν θέλω να κάνω μια αυτοκριτική.
1: Τα λες και μόνος σου. Δηλαδή, αλλά δεν σε αρέσει να τα ακούς από τους άλλους. Το δέχομαι. Πες τα μόνος.
0: Το θεωρούσα τυχαίο γεγονός. Αλλά τώρα βλέπεις, μιλάμε κουβέντα στην κουβέντα. Όντως. Στα περισσότερα,
1: ναι.
0: Μετά που έφυγα.
1: Σκίσανε.
0: Δεν σκίσανε. Κάποια...
1: Ανεβήκανε.
0: Υπάρχουν
1: πάνε.
0: Και κάποια τα οποία δεν πήγανε καλά. Δεν είναι δηλαδή. Δεν υπάρχει ένα pattern το οποίο πάντα όταν φεύγω από κάπου πηγαίνει καλύτερα.
1: Μα
0: αλλά
1: αυτό
0: αρκετά
1: είναι.
0: Πήγαν καλύτερα.
1: Και κάποια. Δεν ξέρεις. Λέμε να τον διώξουμε. Μήπως αλλάξει. Αλλά μετά μπορεί και να μην αλλάξει.
0: Υπάρχει μια σκιά που η οποία με κρατάει λίγο στην επιφάνεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: γιατί δεν είναι και απόλυτα σίγουρο. Μπελίτα Καρλάι, Live Lire On για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο.

0: Η Μπελίντα Καρλάιλ και το Λίβερ Άιον στο Easy Breakfast. Εν τω μεταξύ, τι μας έκανες τώρα με αυτό που έλεγες νωρίτερα, το θέμα με την ανορθογραφία στα μηνύματα, για να δείξεις ότι είσαι άνθρωπος. Υπάρχουν 2-3 οι οποίοι στέλνουν πλέον καλημέρα με όμικρον γιώτα και τα λοιπά. Και απαντάω και εγώ με γιώτα.
1: Ότι είστε όλοι άνθρωποι.
0: Ότι είμαστε όλοι άνθρωποι, μας κατέστρεψες. Λοιπόν. Πάμε στη διακοπή. Θα επανέλθουμε σε λίγο με την εύκολη ερώτηση Not και το πρώτο Pay Your Bills. Θυμίζουμε για το OPA Festival Powered by Day, το οποίο γίνεται την άλλη Πέμπτη, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πάει και ο Μάης. Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Τραρότα, Βουκολική Διαταραχή και Σουρ Λουλού παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας για το OPA Festival Powered by Day. Αν μπείτε στο soundist.gr, μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το πιο αυθεντικό καλοκαιρινό μουσικό γλέντι της Αθήνας.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις?
9: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
11: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
7: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
7: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
21: Fast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο Easy Breakfast λίγο μετά τις 8.30 πρωινό Τετάρτης.
1: Και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και θες να πας στην παραλία. Και θέλεις να μείνεις όμως λευκή σαν το γάλα. Θέλεις ήδη να έχεις ένα κάπως μαυρισμένο σωματάκι πριν κάνεις την πρώτη σου βουτιά. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, γυαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης. Προοδευτικό φυσικό μαύρισμα, ενυδάτωση, θρέψη του δέρματος με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο. Το δέρμα απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, self-tanning vitamin water από την Ιντερνετ.
0: Πολλά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού σε σχέση με την κίνηση, στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και μέχρι την Ιερά Οδό. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου κλασικά και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη λεωφόρο Κηφισού. Πολλά προβλήματα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, από το Φαλιρικό Δέλτα προς Μοσχά το Νέο Φάλιρο και από εκεί Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Και όλη η κεντρική δρόμη του Πειραιά είναι πολύ επιβαρή. Περιμένει πως και η συγκρού στην άνοδο από τη Νέα Σμύρνη και πάνω προς το κέντρο της Αθήνας. Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλής Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος. Η Πειραιός από τη Χαμοστέρνας προς την πλατεία Αμμονίας, Παναγίτης Αλδάρη, όπως είναι σωστά το όνομά της. Η Σταδίου επίσης σχεδόν σε όλο της το μήκος. Η Κηφισία στην άνοδο. Από τους Αμπελόκηπους προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο στην κάθοδο από το Σταθμό Νομισματοκοπείο προς το Ρίκος Ντινάν. Η Αλίμου Κατεχάκη κατά διαστήματα από την περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία πριν τη Μεσογείο. Η Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρνα και Κεσαριανή. Και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και την Λεωφόρο Κύμης είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Τώρα.
1: Εύκολη ερώτηση Νότ.
0: Λέει λοιπόν η εύκολη ερώτηση Νότ, σύμφωνα με την έρευνα, ότι είναι το νούμερο ένα πράγμα που κάνουμε σε ξενοδοχεία, αλλά όχι στο σπίτι. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με το κλιματιστικό. Το οποίο το έχουμε στους 19, με ανοιχτές πόρτες, δεν μας νοιάζει τίποτα. Πολλά μηνύματα επίσης σχετικά με τα κρεβάτια και τις πετσέτες και επίσης με τις βαλίτσες που τις πετάμε πάνω στα κρεβάτια ή που ανεβαίνουμε στα κρεβάτια, όπως έλεγες και εσύ νωρίτερα, με τα παπούτσια και γενικά μια φάση πενταήμερη εκδρομή. Επειδή πληρώνουμε και εφόσον πληρώνουμε, θα κάνουμε ό,τι δεν κάνουμε σπίτι μας. Βεβαίως, θα πω ότι 2-3 έχουν βρει τη σωστή απάντηση.
1: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά μου, μπράβο.
0: Την οποία την ψάχνετε στο Viber μας 6981-972-972 είναι το νούμερο ένα πράγμα που δήλωσαν όσοι συμμετείχαν στην έρευνα ότι κάνουν σε ξενοδοχεία, αλλά συνήθως όχι στο σπίτι. Συνήθως όχι, χωρίς να είναι κάτι κακό. Ούτε κάτι βρωμιάρικο, δηλαδή αυτό με τα παπούτσια στο κρεβάτι. Δεν έχει να κάνει με βρώμα.
1: Το κάνεις.
0: Στο σπίτι όχι και τόσο.
1: Αλλά στο ξενοδοχείο τσουκουτσουκου.
0: Μπορεί, δεν αποκλείεται. Μπορεί. Επειδή αισθάνομαι και λίγο ότι για καλά με περιποιούνται.
1: Ναι, μάλιστα, έδωσε και τη βοήθεια σου.
0: 6981-972-972 διεκδικείται και μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ μετά από κλήρωση από τα Wagamama. Κατά τα άλλα, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Backstreet Boys. I want it that way και σε λίγο το πρώτο από τα δύο Pay Your Bills για σήμερα.

0: Next summer, Νταμιάνο Νταβίδης, η breakfast 9 παρατέταρτο. Υποσχεθήκαμε pay your bills και αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμη έναν δικό σας λογαριασμό, όπως κάνουμε κάθε μέρα δύο φορές 6.30 με 10 στο Easy Breakfast. Βέβαια στο soundist.gr κάθετο Easy 972 θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε χρήματα για τον δικό σας λογαριασμό. Δύο νικητές κάθε μέρα, είναι η ώρα για τον πρώτο νικητή και μακάρι να μας ακούει και να μας τηλεφωνήσει και να βγούμε στον αέρα και να πάρει τα χρήματά του.
1: Μάλιστα, είναι ο Ανδρέας Νι. Το επίθετο του Ανδρέα ξεκινάει από το γράμμα Νι. Το κινητό του τελειώνει σε 2-4-9 και πολύ έξυπνα έχει επισυνάψει την πληρωμή οφειλής πιστωτικής κάρτας αξίας 97 ευρώ και 5 λεπτών. Ανδρέα μου, Νι, με κινητό που τελειώνει σε 2-4-9 θα σου πληρώσουμε την οφειλή της πιστωτικής σου κάρτας αξίας 97 ευρώ και 5 λεπτών, αρκεί να μας πάρεις και εσύ βέβαια στο τηλέφωνο. Έχεις το επόμενο δεκάλεπτο στη διάθεσή σου. Ο χρόνος μας τώρα λέει 8:46, οπότε μέχρι τις 8:56. Στο 210-68-42-220. 210-68-42-220 μόνο για τον Ανδρέα Νι, με κινητό που τελειώνει σε 2-4-9.

0: Μαντόνα, sorry στο Easy Breakfast. Ανδρέας στη τηλεφωνική γραμμή, νικητής του πρώτου Pay Your Bills για τα χρήματα τα οποία ζήτησε και την πιστωτική του κάρτα. Καλημέρα, Ανδρέα, και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς, 97 ευρώ, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Λέω, 97 ευρώ για πληρωμή πιστωτικής κάρτας.
1: Σωστά.
0: Τέλεια.
2: Πολύ ωραία. Οπότε έφυγε αυτό τώρα από το κεφάλι μας, Ανδρέα μου. Και θα τα κάνουμε αυτά τα 97 ευρώ και 5 λεπτά που θα πάρεις από το Pay Your Bills.
1: Θα βγούμε με τη σύζυγο για ένα γεύμα.
2: Υπέροχος, αυτό είναι. Γούστα, γούστα. Και μετά το πολύ πολύ να σου πω κάτι, άμα βγήκε λίγο παραπάνω, βάλ' το στην πιστωτική και ξανά έλα.
1: Έγινε.
2: Πολλά φιλιά, καλημέρα. Πάντα καλό τύχος.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, yeah. Καλή συνέχεια. Τώρα είναι σαν να ακούγα τον, σαν να περιέγραφε τον εαυτό μου τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: είμαι
2: ναι,
0: τέτοιες
2: ναι,
0: φιλοσοφίες.
2: Ναι,
0: γι' αυτό ναι, και ναι. Έχω φτάσει, έχω τρεις πιστωτικές.
2: Ναι.
0: Καμία ενεργή. Όλες ρυθμισμένες.
2: Ρυθμισμένες και επίσης δεν σου επιτρέπεται να ξαναβγάλεις πιστωτική.
0: Δεν μου επιτρέπεται.
2: Δεν σου επιτρέπεται.
0: Με τις μέχρι τώρα, ας πούμε ότι ό,τι έτσι κάνω.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: απορρίπτεται.
0: Απορρίπτεται.
2: Ναι.
0: Τώρα δεν μου επιτρέπεται. Μου επιτρέπεται, όχι τώρα.
2: Μ' αρέσει, μ' αρέσει, γιατί ζώντας μαζί μου αυτές τις λίγες ώρες αρχίζεις και βλέπεις το ποτήρι μισό γεμάτο. Υπέροχο.
0: Όχι, την παρούσα στιγμή. Τώρα εντάξει, κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι.
2: Ναι, κάποια στιγμή.
0: Φαντάζομαι, ναι. Black Velvet, Alana Miles, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτήν την ώρα πρωινό Τετάρτη Easy Breakfast.

0: Μαύρο βελούδο, η Έλενα Μάιλς, αναφερόμενη στον Τζόνι Κας, αν δεν κάνω λάθος. 9 παρά 5 πρωινό Τετάρτη, σήμερα το βράδυ 10 η ώρα. Θυμίζουμε ότι ο Αντένα φιλοξενεί ζωντανά το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεγάνο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά και στο antenna.gr αλλά και στο Antenna Plus. 9.30 pre-game και 12 ώρα το βράδυ βεβαίως στο The Football Show για να μεταφέρει όλο τον απόϊχο του μεγάλου τελικού με σχόλια, αναλύσεις, εκτενές ρεπορτάζ και όλα τα highlights για τον τελικό του UEFA Conference League.
1: Οπότε όλοι συντονισμένοι στις 10 μαδέλτε να δείτε ωραία μπάλα, βρε αδερφέ, από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι.
0: Η Ράγιο Βαγεγάνο, ποια χώρα είναι?
1: Ποια?
0: Η Ράγιο Βαγεκάνο που παίζει.
1: Ουγγαρία.
0: Και η Crystal Palace.
1: Crystal Palace, Αγγλία.
0: Καλά. Ουγγαρία, ε.
1: Από πού είναι, Πολωνία?
0: Πολωνία.
1: Α, ορίστε. Δεύτερη. Καλά, συγγνώμη κιόλας.
0: Από την Ισπανία.
1: Α, μάλιστα.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Τάκης και Μπούμπι.
10: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε

0: 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπι.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τελευταία μέρα μαθημάτων σήμερα για τους μαθητές γυμνασίου, αφού αρχίζει η περίοδος των εξετάσεων. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Σήμερα οδηγούνται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 17 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ και οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς είναι το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει για πρώτη φορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη δημάρχων δημοτικών συμβουλίων και περιφερειαρχών περιφερειακών συμβουλίων από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές το 2028. Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του, ενώ βρισκόταν σε απόσταση 60 ναυτικών μιλίων στα ανοιχτά της πρωτεύουσας του Oman. Το πλήρωμα είναι ασφαλής. Ο θρύλος της μουσικής Paul McCartney έδωσε δεκάλεπτη συνέντευξη στον ηθοποιό Paul Mescal, ο οποίος τον υποδίεται στις ταινίες για τη ζωή των Beatles. Οι δύο άντρες συζήτησαν λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του τραγουδιστή The Boys of Dungeon Lane, όπου αναμένεται στις 29 Μαΐου.
9: Easy Sports.
10: Σε ρυθμούς τελικού του Conference League κινείται το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο απόψε στις 10 θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Η σπουδαία μονομαχία θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
9: Easy Weather.
10: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
9: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
11: Επιστροφή στο Easy Breakfast, 9 και 4 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτη με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Γιατί γελάει τώρα, τα πούμε και αυτά. Παίζει το τσιγκλάκι. The best hits ever, το λέμε, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και η Μαρία τραγουδάει. The best one ever. Λέω ρε εσύ.
12: Δεν είπε καθαρά η κοπέλα.
11: Μα τι σημασία για το σλόγγα του σταθμού είναι. Τι μπορεί να λέει.
12: Ξέρω στα ελληνικά. Μανία με τα ξένα και τα ξένα. Δεν πέτυχε ever. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
11: Αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό στην άνοδο. Από τη λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια και κάτω μέχρι την Ιερά Οδό. Η λεωφόρος Αθηνών από το Περιστέρι προς το κέντρο της Αθήνας κατά διαστήματα, κυρίως μεταξύ Περιστερίου και Κηφισού. Το πρόβλημα στο ρεύμα εισόδου. Από το Χαϊδάρι στο ρεύμα εξόδου προς τον Ασπρόπυργο. Αττική οδός προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Κηφισία στην άνοδο. Από την Κατεχάκη μέχρι και ψηλά την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και από εκεί προς τον Παράδεισο Αμαρουσίου. Στην κάθοδο, κυρίως από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Κατεχάκη από την λεωφόρο Μεσογείων προς τη λεωφόρο Κηφισία. Η Μεσογείων στην κάθοδο από το Πεντάγωνο προς τους Αμπελόκηπους. Συγκρού στην άνοδο. Από το Νέο Κόσμο και πάνω, η Καλλιρόης κυρίως στην κάθοδο, η Ερδιτού και η Βασιλείας Κωνσταντίνου στην άνοδο, η Βασιλίση Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου επίσης από την Κλαθμόνος προς την πλατεία Συντάγματος, η Πειραιός από τη Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας. Τι άλλο, παραλιακά πολλά προβλήματα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και του Τροκαντερό και του Φαλυρικού Δέλτα και στα δύο ρεύματα, και από εκεί όσοι κινούνται προς Πειραιά αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα μεγάλες καθυστερήσεις. Στον Πειραιά, η Αλιπέδου, η Κόνωνος, η Ακτή Ποσειδώνος, η Ακτή Κονδύλη, η Δευτέρας Μεραρχίας και 34ου Συντάγματος Πεζικού μας δίνει ο χάρτης. Και η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30. Επιστρέφουμε λοιπόν στις μεγαλύτερες
12: επιτυχίες όλων των εποχών. Έχουμε και ένα δεύτερο Pay Your Bills.
11: Βεβαίως.
12: Ελπίζουμε και ο επόμενος νικητής να είναι γλεντζές σαν τον Αντρέα μας. Αλλά μέχρι τότε, the best hits ever. Hold the line, Toto. And now, believe, sir. Εδώ, στον Easy. Now, on Easy. Here, on Easy.
11: Για πόσο ακόμα. Περισσενική περίοδος που κανονίζουν για την επόμενη σεζόν.
12: Ναι.
11: Έτσι, που κλείνουν τα συμβόλαια.
12: Ωραία,
11: οι συμφωνίες.
12: Έχεις να μας ανακοινώσεις κάτι.
11: Έτσι το λέω να το έχεις στο μυαλό σου αυτό. Τίποτα.

0: Hold the line, η Toto στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης. Άσχετο τώρα, διάβασα την είδηση, την είδα και χθες δηλαδή στις ειδήσεις με ένα σπίτι που πουλήθηκε, δεν ξέρω να το άκουσα, στην Αγία Παρασκευή. Και εντοπίστηκαν μέσα σε διαμέρισμα, μέσα στην κουζίνα.
1: Ναι.
0: Τρεις όλμοι. Κανονικοί. Οι δύο μάλιστα ενεργοί με περόνι, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, μετά πήγε ο στρατός. Εν τω μεταξύ έχει κάποια κενά ιστορία, γιατί λέει μητέρα και κόρη αγόρασαν το διαμέρισμα στην περιοχή και όταν οι δύο γυναίκες μπήκαν στην κουζίνα, αντίκρισαν τους τρεις όλμους. Φαντάζομαι πριν το αγοράσουν, δηλαδή πήγαν, γιατί έτσι πως το γράφει, αγόρασα και μετά βρήκα στην κουζίνα τους όλμους, σημαίνει ότι δεν πήγαν να το δουν πριν το αγοράσουν. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή ποιος παίρνει σπίτι χωρίς να το δει.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ιδιοκτήτης λέει δεν είναι εν ζωή. Κρατούσε τους όλμους από το. Ήταν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλλον κληρονόμησαν λέει, κάποιοι το σπίτι. Οι οποίοι το πούλησαν. Με αποτέλεσμα μητέρα και κόρη να εντοπίσουν τους όλμους.
1: Καλά, συγγνώμη, γιατί δεν το κληρονόμησαν ούτε αυτοί μπήκαν μέσα.
0: Αυτοί μπορεί και να μην μπήκαν μέσα. Ή μπορεί να είναι στο εξωτερικό. Μπορεί να βάλαν δικηγόρο. Θα μου πεις.
1: Ο δικηγόρος.
0: Αυτό λέει και κάποιος δεν πήγε ποτέ.
1: Ποτέ κανείς.
0: Ο μηχανικός δεν πήγε να μετρήσει, να πει το σπίτι.
1: Και καθαρίστρε, βέβαια. Πήγε ένα άνθρωπο να καθαρίσει λιγάκι, το αφήσανε έτσι, έτσι όπω το πήραν. Να
0: πραγματικά.
1: Βάλουμε έναν άνθρωπο μπογιατζή να μα το πάψει.
0: Έχει μερικά κενά η ιστορία. Εκτός αν πήγε κάποιο, του είδε και είπε, ξέρω εγώ, α,
1: ωραία. Μπορεί να μην του αναγνώρισε.
0: Διακοσμητικά από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Για να δω πώ φαίνεται όλμο.
0: Μπορεί να μην του αναγνώρισε.
1: Γιατί τώρα υπάρχει κάποιο ψάρι που έχει αντίστοιχο όνομα.
0: Ψάρι?
1: Ναι.
0: Ο Σολωμός.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Άλλο δεν μου έρχεται.
1: Μάλιστα.
0: Sorry, δεν είμαι και ο David Attenborough.
1: Α, μικρό πυροβόλο όπλο λέει. Το βλέπω, μπορεί να μην το ξέρει τώρα. Βέβαια, φαίνεται ότι είναι όπλο.
0: Ναι. Ναι, ρε, φαίνεται όλμο. Εντάξει, είπαμε. Τώρα άλλο είναι το πρόβλημα. Όνομα ψαριού που μοιάζει με όλμο. Δηλαδή, δεν ήξερα τι κάνω εκπομπή.
1: Εσύ όμω που έχει πάει φαντάρωσε τελικά είδε. Δεν ήταν μαϊμό όλη αυτή η κάλυψη.
0: Ορφό.
1: Ορφός.
0: Έτσι λέει το ChatGPT.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Το πρώτο πράγμα που βγάλει είναι ορφός.
1: Μπράβο σου λοιπόν. Αναγνωρίζεις λοιπόν τον όλμο από ένα άλλο όπλο. Για πες μας ένα άλλο όπλο.
0: Ένα άλλο όπλο.
1: Όπλο που χρησιμοποιείται στο στρατό.
0: Το Καλάσνικοφ. Α, στο στρατό. Το. Όχι το. Πώς το λέγανε. Όχι το ΜΚΑΠΑΔΙ. Το ΜΚΑΠΑΔΙ είναι ΠΙΚΑΠ. Το ΑΚΑΠ. Όχι το ΑΚΑΠ 47 είναι το Καλάσνικοφ.
1: Οκ, οκ, οκ, οκ.
0: Πώς το λέγανε. Εντάξει. Ένα όπλο πολύ.
1: Ναι, ένα πολύ καλό. Ένα
0: τώρα καθυστερώ γιατί παιδιά. Βάιμπερ, βοηθήστε ρε παιδιά. Εγώ ήμουνα. Εγώ να ξέρει στο στρατό. Όχι, ρε, δεν ήμουν νοσοκόμα. Έχω περάσει και τα. Ναι, έχω περάσει και από νοσηλευτή. Η ειδικότητά μου.
1: Ναι, αυτό θέλω. Ψάχνω την ειδικότητα.
0: Είναι σε ένα όπλο το οποίο λέγεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Τότε λεγόταν TOW Milan. TOW Παύλα Milan, όπως η ομάδα. Είναι ένα πράγμα το οποίο. Επειδή έχω κάνει και παρέλαση με αυτό. Βαρύ, το κουβαλά στον νόμο.
1: TOW Milan.
0: Ναι, TOW Milan. Το κουβαλούσα στον νόμο. Και έχει μέσα βλήμα, βλημάρα, δηλαδή κανονική βολή σε μεγάλη απόσταση. Τώρα το όπλο που κρατάγαμε. Αυτό
1: δηλαδή, ας πούμε.
0: Αυτό το
1: κρατούσες εσύ.
0: Ναι, ρε, εσύ έχω κάνει παρέλαση Θεσσαλονίκη παραλιακή με αυτό το πράγμα στον νόμο. Μου είχε φύγει. Όμως μου είχε φύγει.
1: Να σου πω κάτι. Σε είδε ο κύριος Γιάννης, δεν είπε εκείνη την ώρα του. Θα πάμε κάπου αλλού.
0: Μπράβο, ρε φίλε Δημήτρη. Α3G3. Το όπλο που είχαμε όταν ήμασταν στρατό.
1: Το mainstream. Αλλά εσύ είχε το καλό. Να σου πω κάτι. Σε είδε ο κύριος Γιάννης στην παρέλαση. Δεν δάκρυσε να πει παιδί μου το παιδάκι μου το κουβαλάει να το βάλουμε κάπου αλλού. Θα το βάλω νοσηλεύτρια. Και έτσι και πήγε στην νοσηλεύτρια.
0: Ρε άνθρωπε, δεν πήγα. Επειδή τα λες τώρα τα πετάς. Και αφήνεις έτσι να αιρούνται πράγματα. Έτσι, όταν πέρασα κάποια στιγμή για μια εκπαίδευση στο Χαϊδάρι, ναι, έβαλα βίσμα. Ναι, εδώ στο Χαϊδάρι, έβαλα βίσμα να πάω στα ιατρεία. Πήγα, ούτε 2 ώρες δεν κάθισα. Με γύρισαν πίσω.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν ήξερα να κάνω οράματα. Τι γιατί, γιατί δεν με χρειάζονταν. Κάπου μπλέχτηκε το βίσμα, ξέρεις, με τα τηλέφωνα και. Υπάρχει ανάγκη.
1: Δεν υπήρχαν τότε και κινητά για να είναι ξεκάθαρα.
0: Και τελικά δεν υπήρχε ανάγκη. Δεν ήμουν νοσηλευτής λοιπόν. Ναι. Πήγα μέχρι τα ιατρία και γύρισα πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι χειριστής TOW Milan. Άμα χρειαστείς κάτι, πάρε με τηλέφωνο. 697-7 και τα λοιπά.
1: Χειριστής TOW Milan αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Και σε λίγο το δεύτερο Pay Your Bills για το σημερινό Easy Breakfast.

0: Alex Warren και Ordinary, 9 και 24 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτη. Το Easy Breakfast είναι εδώ και πληρώνει το δικό σου το λογαριασμό. Τι ωραία πειματάκι που έκανα. Soundist.gr κάθετο Easy 972. Εντάξει, δεν είναι και για έκδοση, αλλά καλό ήταν. Soundist.gr κάθετο Easy 972. Θα βρείτε όλε τι πληροφορίε εκεί. Επισυνάπτετε το λογαριασμό που θέλετε να σα πληρώσουμε και εμεί κάθε μέρα 6,5 με 10 πληρώνουμε δύο από εσά. Και εφόσον βεβαίω βγείτε στον αέρα και με μια καλημέρα, παίρνετε τα χρήματα που έχετε ζητήσει. Το έκανε ο Ανδρέας λίγο νωρίτερα και πήρε 97 ευρώ και ελπίζουμε να το κάνει και η Εύη.
1: Εύη Κάπα. Με κινητό που τελειώνει 828, πληρωμή οφειλής πιστωτικής κάρτας. Χαμός με τις πιστωτικές κάρτες, αξίες 157,70. Εμείς θα πληρώσουμε τα 150 ευρώ για την Εύη Κάπα με κινητό που τελειώνει 828. Εύουλα μου, εσύ που μας ακούς, με κινητό που τελειώνει σε 828. πεθαίνω, πες.
0: Εύη, κάπα με κινητό που τελειώνει σε 828. Καλή τη ώρα. Έχω καμπάνα, δεν έχω καμπάνα έτοιμη. Δεν έχω, έχω μόνο ρολόι.
1: Εύη μου, αυτά τα 150 ευρώ που θα κερδίσεις, ένα στεφάνι, κάτι τέτοιο για την πορεία μου στη ζωή.
0: Να έχουμε μια καμπάνα, είμαστε σε ηλικία που θα έπρεπε να έχουμε ηχητικό μια καμπάνα.
1: Εύη μου, για το επόμενο δεκάλεπτο, η ώρα το ρολόι μας δείχνει 9 και 25 μέχρι και 35. Σε περιμένω στο 210-68-42-220. 210-68-42-220 για την Εύη Κάπα.
0: Έχουμε όμως χειροκρότημα.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Δεν χειροκροτάμε όταν φεύγεις. Καλό ταξίδι κτλ. Στο τέλος χειροκροτάμε.
1: Αυτό θα κάνουμε σε σένα.
0: Λοιπόν, να το πούμε άλλη μία φορά. Εύη Κάπα, να το κάνετε. Τι με νοιάζει, εγώ θα έχω φύγει. Εύη Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 828. Σε περιμένουμε μέχρι τις 9 και 35. 2, 10, 68, 42, 2, 20 για να πάρεις 150 ευρώ για τον λογαριασμό σου.
1: Τι χειροκρότημα να σου κάνουμε, Στάθη, που θα μας έχεις αφήσει τα χρέη. Να σου κάνουμε και χειροκρότημα και να σου έφυγε.
0: Θα αφήσω τα χρέη.
1: Α, δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ, γιατί κατά καιρούς μου φέρεις διάφορα και υπογράφω. Δεν ξέρω. Λες γιαγιά, βάλε λίγο εδώ να δω λιγάκι πώς κάνεις την υπογραφή σου.
0: Και μετά τα κυκλώματα.
1: Δεν κοιτάω, εγώ σε πιστεύω.
0: Ναι, κοίτα να δεις πώς έπεσε, ας πούμε, θύμα απάτης. Είναι δυνατόν να μην το είδε.
1: Μα τον ήξερα 6 χρόνια.
0: Ναι. Με έβαλε και υπέγραψα και τα λοιπά. Λοιπόν, κάτσε, θα το σταματήσω αυτό γιατί νομίζω ότι η Εύη είναι στην τηλεφωνική
1: Τέλεια.
0: Γραμμή. Εύη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις.
1: Καλημέρα, Εύουλα μου.
2: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, ξεκίνησε καλά η μέρα, έτσι.
2: Ξεκίνησε φοβερά η μέρα.
1: 150 ευρώ λοιπόν από τη δόση που ότι είναι οφειλή τη πιστωτική σου κάρτα. 150 είναι από εμά, από το Pay Your Bills και το Easy Breakfast. Τι θα τα κάνουμε, Εύουλα, αυτά, πε μα ένα γούστο.
2: Θα τα τσοντάρουμε σε ένα νέο κινητό.
1: Α, ωραίο, ακούστε είναι και αυτό. Θα πάρουμε ωραίο καινούργιο κινητό. Πάρα πολύ ωραία. Εύουλα μου, να είσαι πάντα καλότυχη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά και κλείνοντας,
2: σας
0: ήρθε. Να είσαι καλά. Ένα μήνυμα στο κινητό που θα σου λέει τι να κάνεις, οκ. Okay?
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Αποχαιρετάμε λοιπόν την Εύη. Αποχαιρετάμε και τους Modern Talking. Χάσανε τα πόσα λεφτά θα παίρνανε τώρα από το ένα παίξιμο του Easy Breakfast.
1: Ναι, η Μαϊμού δεν ήταν αυτή.
0: Όχι, ρε, η Μίλη Βανίλη ήταν εκείνη.
1: Εντάξει. Κρίμα τα παιδιά τώρα τους. Εντάξει, κρίμα.
0: Πάμε σε διακοπή, πάμε σε break. Τελευταίο break πριν κλείσουμε. Θυμίζουμε ότι στην παρέα μας βεβαίως είναι και το Tono Sun Brain Energy Booster, διότι χρειαζόμαστε ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Το Tono Sun Brain Energy Booster περιέχει Siberian Ginseng, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης και θα πω εγώ και στην χαλάρωση του νευρικού συστήματος λίγο.
1: Επάρτο.
0: Θυμίζουμε ότι είναι συμπλήρωμα διατροφής και ως τέτοιο δεν υποκαθιστά τη συνήθη δίαιτα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Μπε στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.

0: Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
1: Επιστροφή στο Easy Breakfast, τελευταίο ημίωρο. Μην ξεχνάτε και το Big Well Festival, αν θέλετε να το απολαύσετε με παρέα. Η Zenith προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Στα καταστήματα βεβαίως της Zenith στην Αθήνα. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε και να λάβετε το voucher σας. Η προσφορά βεβαίως ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των voucher. Με την δύναμη της Zenith, λοιπόν, Big Well Together, αρμόδια αρχή, ΡΑΕΗ.
2: Με παρέα θα πας, γιατί θα πας μόνος σου? Θες να πάμε μαζί? Εγώ φέτος θα πάω και Σάββατο και Κυριακή. Χαμός, γιατί είμαι και σε πολύ κατάσταση wellness. Και κάνω γυμναστήριο και διατροφή. Τι άλλο να κάνω?
1: Ναι, έχω παρέα να πάω. Δηλαδή δεν,
2: ποιον?
1: Δεν είμαι μόνος μου.
2: Τι σε νοιάζει εσένα?
1: Όχι, με τη Δέσποινα δεν μπορώ να πάω.
2: Αυτό με προβληματίζει.
1: Είμαι σαν τον Batman και τον Bruce Lee.
2: Βέβαια, είναι κανείς... πολύ φιλικός χώρος. Θέλω να σου πω και για κατοικίδια και για παιδιά,
1: ναι,
2: εντάξει, και
1: τώρα, αλλά, επειδή μπορεί το μικρό το παιδί είναι σε φάση τώρα που έχει περπατάει και τρέχει σαν την Παλαβή, δεν. Εγώ με τη Δέσποινα μαζί είμαι σαν τον Bruce Wayne με τον Batman. Ποτέ δεν είμαστε μαζί στο ίδιο σημείο.
2: Άρα με ποιον θα πας?
1: Τι σε νοιάζει, με άλλη παρέα? Έχω για άλλους φίλους. Φανταστικούς μπορεί να πει κάποιος.
2: Γιατί η Δέσποινα είναι φίλο σου.
1: Ωραία, έχω και άλλες παρέες. Γιατί η Δέσποινα πέρα από σύζυγός μου είναι και παρέα μου.
2: Ναι,
1: είναι η καλύτερη μου φίλη. Αυτό το γέλιο να σου βγει ξινό.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ξινό να σου πω.
2: Άλλο λέω. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα σου πούνε Δέσποινα, τι θα πεις? Είναι η καλύτερη μου φίλη.
1: Ναι.
2: Αυτό θα πεις πρώτο.
1: Είπα εκτός από σύζυγός μου είναι και η καλύτερη μου φίλη.
2: Πες την κίνηση, γιατί μήπως εκεί τα πας καλύτερα. Γιατί σε σχέση με τη σχέση δεν το έχεις. Δεν το έχω.
1: Θες να τα βάλουμε κάτω να δούμε ποιος το έχει και ποιος δεν το έχει. Αποδεδειγμένα με αριθμούς δηλαδή.
2: Με χρόνια που συζώ.
1: Και επίσης εγώ δεν έχω. Κάθε μου σχέση δεν έχει μείνει ορφανή. Έτσι, γιατί εσύ θυμίζουμε, το έχουμε πει και παλιότερα, κάποια στιγμή όποιον έβρισκες πέθανε ένας τέτοιος.
2: Ένας γονέας.
1: Το έχουμε κάνει και highlight.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι, όμως δεν φταίω εγώ. Που σημαίνει, γιατί εγώ τα φτιάχνω με μεγάλους.
1: Δεν φταίς εσύ.
2: Τα φτιάχνω με μεγάλους. Που φεύγουν οι γονείς σου. Ενώ εσύ που μου πήρες το πιπίνι εκεί πέρα, πού να φύγουν, αφού είμαι μάλλον τη είναι η συνομιλική σου.
1: Φεύγουν τώρα όλοι. Και να το παίξω και λίγο ψεκ. Και τώρα με τα εμβόλια, ο ένας μετά τον άλλον.
2: Αυτό μην το γελάς.
1: Δεν θα πω την κίνηση σήμερα. Δεν θα πω την κίνηση σήμερα.
2: Την κίνηση.
1: Έχει κίνηση.
2: Ωραία, εντάξει, άντε, πάτα το κουμπί.
1: Θα το πατήσω και το κουμπί. Με στράβωσε τώρα, τελευταίο ημίρο δηλαδή.
2: Φυγίζα τα μυαλά. Καλά, δεν είπε κίνηση.
1: Εντάξει, έχει κίνηση τώρα σιγά, γιατί έγινε να την τυπώ μια φορά.
2: Πα.
1: Είμαστε πάντως σε κατάσταση διάλυσης.
2: Εγώ είμαι μια χαρά.
1: Καλά, εντάξει, έγινε. Tell it to my heart, Taylor Dane στο Easy Breakfast.

0: Τελευταίο ημίωρο, Benson Boone, Beautiful Things. Λίγο πριν κλείσουμε και το σημερινό Easy Breakfast.
1: Και ένα από τα πιο εντυπωσιακά έτσι, ανεβάσματα, ρε παιδί μου, στο διαδίκτυο, σε Instagram και σε Facebook, και είναι διάφορα posts που λένε πόσο μπροστά είναι η Ιαπωνία σε πάρα πολλούς τομείς. Τι ανακάλυψα λοιπόν πρόσφατα, το έμαθα. Έχουν τώρα, άκου τι έχουν βρει οι τύποι και κάνουν, έχουν υπόγεια πλήρως αυτοματοποιημένα πάρκινγκ ποδηλάτων στην Ιαπωνία. Δηλαδή σε Τόκιο, Οσάκα, σε πολύ πυκνοκατοικημένες πόλεις. Τι γίνεται τώρα, πώς λειτουργεί το σύστημα? Πας στο ποδήλατό σου και το αφήνεις μέσα σε ένα κουβούκλιο, πάνω στη γη, σαν στάση λεωφορείου.
0: Ναι, μωρέ.
1: Εκεί λοιπόν, τι ναι, μωρέ.
0: Θα σου πω μετά.
1: Το αναγνωρίζει λοιπόν, στη μας κανάλι μια ειδική κάρτα, ανοίγει. Ανοίγουν οι πόρτες, βγαίνει ένας ρομποτικός βραχίωνας, το ποδήλατο το μεταφέρει σε ένα υπόγειο κυλινδρικό πάρκινγκ σε βάθος περίπου 11 μέτρων και όταν το ξαναχρειαστείς, γιατί πας και κάνεις τη δουλειά σου εσύ και γυρνάς, ξαναπατάς, χτυπάς την καρτούλα σου και στο ανεβάζεις 8 με 13 δευτερόλεπτα.
0: Τώρα δεν θέλω να ακουστώ σαν κλασικός Θεσσαλονικιός που και καλά όλα τα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά τέτοιο πάρκινγκ αυτοκινήτων,
1: ναι,
0: φαντάζομαι έχουμε ακόμη, είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Όσοι είναι από Θεσσαλονίκη ή έχουν πάει Θεσσαλονίκη και γνωρίζουν, στη Χάνθ. Δηλαδή,
1: έβγαινε βραχίωνας και σου παίρνει το αυτοκίνητο.
0: Ακριβώς, πολλά χρόνια. Πήγαινες λοιπόν στο πάρκινγκ, δεν υπήρχε άνθρωπος να βοηθήσει, αλλά δεν μεσολαβούσε άνθρωπος. Πήγαινες μπροστά στην μπάρα, έτσι. Άνοιγε η μπάρα, έβαζες το αυτοκίνητο, το έκλεινες, έκλεινες καθρέφτες και αφού έβγαινες από το χώρο εκεί που ήταν το αυτοκίνητο, ερχόταν ο βραχίωνας ο ρομποτικός, γυρνούσε το αυτοκίνητο, έπαιρνε το αυτοκίνητο και το κατέβαζε κάτω σε ένα κυλινδρικό πάρκινγκ, υπόγειο, το οποίο ήταν όλο αυτοματοποιημένο.
1: Αυτό ήταν ιδιωτικό το πάρκινγκ.
0: Ήταν ιδιωτικό, ναι.
1: Αυτό λοιπόν τι μας δείχνει, ότι ένας Θεσσαλονικιός τεμπελχανάς που βαριότανε να πάει και
0: δεν
1: να κάνει
0: ποτέ,
1: όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Δεν κερδίζω ποτέ, είπα.
1: Που βαριότανε να κάνει λοιπόν τη διαδικασία, έβαλε, τα έκανε όλα αυτοματοποιημένα για να κάνει απλά και να πατάει ένα
0: δεν
1: κουμπί.
0: Δεν υπήρχε τρόπος να κάνεις διαδικασία, αυτή ήταν η μόνη διαδικασία.
1: Εδώ σου λέω τώρα.
0: Άφηνες το αυτοκίνητό σου και μετά σκάναρε την κάρτα και ο βραχίωνας έφερνε από κάτω το αυτοκίνητό σου πάνω.
1: Ο τεμπελχανάς λοιπόν ο Θεσσαλονικιός.
0: Τι έκανα, δηλαδή. Να...
1: Όχι εσύ. Αυτός που το φτιάξε.
0: Α, πάλι καλά.
1: Όχι, εσύ μια χαρά έκανες. Ο τεμπελχανάς, λέω, που το φτιάξε, που αντί να κάθεται και να έχει ανθρώπους να πληρώνει, σου λέει θα το κάνω έτσι αυτό. Εγώ σου μιλάω όμως τώρα για μια κατάσταση όπου στους αστικούς δρόμους, στο αστικό τοπίο,
0: γλιτώνεις, ναι,
1: με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν είπα ότι η Θεσσαλονίκη είναι όσο προηγμένη είναι η Ιαπωνία. Λέω όμως ότι αυτό το σύστημα πάρκινγκ υπήρχε.
1: Διότι έχεις εξοικονόμηση χώρου. Δεν έχεις τα πεταμένα ποδήλατα αριστερά και δεξιά. Δεν, πώς το λένε, επίσης τα ποδήλατα είναι προστατευμένα από κλοπές. Τι πράξη σχέση έχει με το Θεσσαλονίκη που βάρκε όταν ήθελα να
0: πατάει. Το σύστημα με τους ρομποτικούς βραχίωνες, αυτό έχει σχέση.
1: Ωραία, έλα, προχώρα, πάτα το κουμπί.
0: Και επίσης το αυτοκίνητο δεν είναι ποδήλατο. Δηλαδή δεν μπορούσε το αυτοκίνητο ξαφνικά στην τσιμισκή με στη μέση να του ανάψει αλάρμ και να βγει ο ρομποτικός βραχίωνας.
1: Λέει τώρα ότι έχουν για πάρα πολλά.
0: Να έχουν σκάψει όλη τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εντάξει, ωραία, μια χαρά. Αλιζέ, μου άλλο λιτά και Michael Jackson, Give In To Me, τα δύο τελευταία τραγούδια που θα παίξουν τώρα στο Easy Breakfast και επιστρέφουμε.
1: Μακάρι.
0: Για να ολοκληρώσουμε. Τι μακάρι, μακάρι να παίξουν, ναι.
1: Μακάρι να επιστρέψουμε.
0: Εντάξει, για το κλείσιμο σήμερα θα επιστρέψουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν σε λίγο για να κλείσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το σημερινό Easy Breakfast πρωινό Τετάρτη. Θυμίζουμε, επειδή ανεβαίνει και η θερμοκρασία και χρειαζόμαστε ενυδάτωση και αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, το Dextrolite Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12 είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Μοναδική γεύση raspberry, η οποία προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Ιδανικό για ζεστές μέρες, για μέρες που έχουμε έντονη δραστηριότητα ή όταν απλώς χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Η δροσιά του Dextrolite Plus raspberry και βεβαίως όλες οι υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές στη σειρά.
1: Βέβαια, έχει και άλλες γεύσεις.
0: Βέβαια, για ενυδάτωση που προσαρμόζεται βεβαίως στη δική σου καθημερινότητα. Η δική μας καθημερινότητα εδώ στο κλείσιμο του Easy Breakfast λέει πρώτον απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ που τη βρήκατε σήμερα. Έλεγε ότι σύμφωνα με έρευνα το νούμερο ένα πράγμα που κάνουμε στα ξενοδοχεία και όχι στο σπίτι μας είναι αυτό. Η σωστή απάντηση ήταν κυκλοφορούμε με τον μπουρνούζι. Φοράμε τον μπουρνούζι, ήταν ουσιαστικά Sexy. Χρησιμοποιούμε τον μπουρνούζι, αλλά και κάνουμε και βόλτες και.
1: Στο σπίτι και στο ανοστάπλες.
0: Σαν άλλος Λάμπρος Κωνσταντάρας, αν θυμάστε στις παλιότερες

0: βοήθεια και μια δεύτερη εκπαιδεύτρια, 6 μαθητές βοήθησαν στο ότι σώθηκε. Ήρθαν, τον πήραν τον άνθρωπο και είπαν ότι η άμεση αντίδραση των μαθητών, των φοιτητών,
1: βοήθησε
0: και τη σώθηκε η ζωή του. Ωραία.
1: Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο στις 6.30 πρωινό Πέμπτης. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζο από εμάς. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Bye.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είσαι εδώ.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Να δω.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
0: Τάκης και Χούπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ.

0: Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 17 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παρανόμες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τελευταία μέρα μαθημάτων σήμερα για τους μαθητές γυμνασίου, αφού αρχίζει η περίοδος των εξετάσεων. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την 1η και 2η γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ελληνική αριστερή η συμπαράταξη Ελλάς είναι το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Περισσότερους από 50.000 ελέγχους πραγματοποιεί ΑΔΕ σε περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας με έντονη τουριστική κίνηση για τον εντοπισμό περιπτώσεων φόρο διαφυγής εν ώψη και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι δεν θα παραμείνει άπραγη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι μιλούν για μηδενική εμπιστοσύνη την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τζένιφερ Λόπες και ο Μπρέιντ Γκουλστάιν, μετά την κοινή τους εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας Office Romance στο Λος Άντζελες, άφησαν χώρο για περαιτέρω σχόλια. Οι δύο πρωταγωνιστές της ρομαντικής κωμωδίας έχουν έρθει πολύ κοντά μετά τη συνεργασία τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
5: Easy Sports.
6: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Αντιμετώπισε στον πρώτο γύρο του φημισμένου τουρνουά Grand Slam τον Γάλλο Αλεξάντρ Μίλλερ, ο οποίος εγκατέλειψε στο δεύτερο σετ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Μαρία Σάκαρη νίκησε στο πλαίσιο του πρώτου γύρου την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του φημισμένου τουρνουά Grand Slam. Σε ρυθμούς τελικού του Conference League κινείται το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Crystal Palace και Rayo Vallecano απόψε στις 10 το βράδυ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Η σπουδαία μονομαχία θα μεταδοθεί ζώντα από την τηλεόραση του Αντένα.
5: Easy weather.
6: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κέφια σας? Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, αποχαιρετάμε σιγά σιγά το Μάιο και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεν ξέρω για σας, εγώ δηλώνω πανέτοιμη για την έλευση του καλοκαιριού σε λίγες ημέρες. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ παρέα. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά καθημερινά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Σε λίγο καλείο και Way Down We Go, αμέσως τώρα όπως και Life is Live για το ξεκίνημα εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα!

Και το That's the way it is εδώ στο Easy 97,2 στο πρωινό της Τετάρτης 27 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Πολύ μου ταλαιπωρήστε αυτή την ώρα. Στο Κηφισό γίνεται της Μουρλής. Συγκεκριμένα να σας πω ότι έχουμε προβλήματα από την Εθνική στην είσοδο από μεταμόρφωση, τα οποία φτάνουν μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Αλλά βλέπω ότι είναι πάρα πολύ έντονα τα προβλήματα οριακά. Δηλαδή είστε στα Μάτα ξεκίνα, ενώ στο ρεύμα προς Λαμία υπάρχουν προβλήματα επίσης από τη Λεωφόρο Αθηνών. Ωστόσο, αυτά φτάνουν μέχρι την Αχαρνών. Στο ρεύμα όμως προς Πειραιά ταλαιπωρήστε πολύ. Αν πρέπει να πάτε κάπου προς εκείνη την περιοχή, μάλλον θα πρέπει να διαλέξετε κάποιον άλλον δρόμο για να το κάνετε. Στην Αττική Οδό θα συναντήσετε προβλήματα από το Ζεφύρι περίπου μέχρι τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και από εκεί και πέρα πάμε στο κέντρο της πόλης, όπου θα συναντήσετε προβλήματα στην άνοδο της Συγκρού από Φρατζή, στην Λεωφόρο Βασιλής Σαμαλίας. Η Ηλιουπόλεως είναι δύσκολα στο ρεύμα προς κέντρο, η Καλλιρόης αλλά και η Αρδιτού, η Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, ενώ η Βασιλέως Κωνσταντίνου έτσι έχει λίγο πιο περιορισμένα προβλήματα αυτή την ώρα. Τα πολύ έντονα προβλήματα, όπως είπαμε, είναι στον Κηφισό και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Πειραιά από Λυκόβρηση, μεταμόρφωση μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Βεβαίως στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά ως συνήθως και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο τώρα. Να πούμε ότι το Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σάββατο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Θα κερδίσετε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Και πώς θα το κάνετε αυτό? Μπαίνοντας στο Instagram του Easy και δηλώνοντας συμμετοχή, θα βρείτε το σχετικό post, θα ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε υπέροχα. Θα ζήσετε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάτε. Όλα αυτά, όπως είπαμε, 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Weekend και Blinding Lights σε λίγο. Άμεσος τώρα είναι η Amy Winehouse. Αυτό είναι το You Know I'm No Good εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Ευθύνης, Καμένα Πρόζε, στο Νίζε 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί όλων των εποχών. Θα έρθω και θα πω εγώ μόνη μου, αλλά και ποιος να με διορθώσει τη στιγμή που σας έχουμε δώσει συνολικά για τον μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills 30.700 ευρώ. Αυτοί είμαστε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Είμαστε large, το αποδεικνύουμε καθημερινά. Ο Easy 97,2 πληρώνει τους λογαριασμούς σας με το μεγάλο διαγωνισμό Pay Your Bills. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο soundist.gr /easy972 και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια να συντονιστείτε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά λοιπόν στην πρωινή μας εκπομπή στο Easy Breakfast ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το όνομά σας, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy και το Easy Breakfast σας πληρώνουν τον λογαριασμό, ακριβώς όπως έγινε σήμερα το πρωί και με τον Ανδρέα και με την Εύη που ήταν συντονισμένοι, άκουσαν τα ονόματά τους, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας σχεδόν 250 ευρώ. Όπως είπα και στο ξεκίνημα, από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.700 ευρώ και όπως καταλαβαίνετε δεν πρέπει να χάσετε αυτή την ευκαιρία να δείτε και τους δικούς σας λογαριασμούς να πληρώνονται από εμάς. Εμείς πάντως θα το κάνουμε σίγουρα με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Daniel Powter και Bad Day έρχεται. Kylie Minogue έρχεται τώρα. Teddy Swims.

0: Είναι Kylie Minogue.
1: Στον Easy 97,2.
2: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
3: Καλά, ρε φίλε, πόσο σωστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
2: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
3: Είσαι μακρινό απόγονο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
2: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
3: Μη λιγωθεί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Να δω.

0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις?
12: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Yay, yay, είσαι εδώ.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, πρωινό Τετάρτης 27 Μαΐου σήμερα. Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η Αβέν μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Έτσι λοιπόν, το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 πρέπει να ξέρετε ότι απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα μας προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο 3 προστατεύει από ακτίνες UVA.

0: Με κάτι τέτοια δεν καθόμαστε στα αυγά μας. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και μοναδική ενέργεια από την Πρωτέρια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί, ας το παραδεχθούμε, αυτή την περίοδο η ίδια η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέρια. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Πάμε να πάρουμε μία γεύση σχετικά όμως με το τι είναι επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλας. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Το βουνό είναι χαρά.
6: ξεκούρασε.

0: Έτσι, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, τεράστια ζημιά σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στη Θεσσαλονίκη από το 2019, εξαπατώντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για αγροτικές επιδοτήσεις. Τουλάχιστον 17 εσυλλήψεις, ενώ η απάτη αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Κυριακή 31 Μαΐου είναι η τελευταία μέρα υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Όπως διευκρινίζεται, μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα, ενώ θα διακοπεί και η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Περισσότερος από 50.000 ελέγχους πραγματοποιεί η ΑΔΕ σε περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, με έντονη τουριστική κίνηση για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής εν όψη και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ένοπλου κλάδου του Ισλαμιστικού Παλαιστινιακού Κινήματος Χαμάς, τον οποίο στοχοθέτησε χθες με πλήγμα στη Γάζα παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως βρίσκεται σε ίσχυ από τον Οκτώβριο. Ο Ρίκι Μάρτιν θα δώσει συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 10 χρόνια. Θα πραγματοποιηθεί στο βασιλικό κτήμα Sandringham Estate στο Norfolk στις 22 Αυγούστου. Στο πλευρό του θα βρεθούν οι Sugar Babes, Όλοι Αλεξάνδρε και Σόφι Καστίγιο.
3: Easy Sports.
0: Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές στην αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών για τις φιλικές αναμετρήσεις με την Σουηδία και την Ιταλία 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα. Εκτός έμειναν Κωνσταντέλιας και Καρέτσας και τη θέση τους πήραν και Ζηρίδης και Ανδρούτσος. Σε ρυθμούς τελικού του Conference League κινείται το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο απόψε στις 10 το βράδυ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Η σπουδαία μονομαχία θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
3: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας. Αυτό για τους ανυπόμονους. Φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Κάτι είναι και αυτό. Και για τους πολύ ανυπόμονους, να πούμε ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας τους περισσότερους τους περιμένει και ένα ωραιότατο τριήμερο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε κάπως έτσι σκεφτόμαστε αυτά τα ωραία πράγματα και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε τη μέρα μας, που πραγματικά εύχομαι να μην είναι πολύ απαιτητική, έτσι να πηγαίνουν όλα καλά. Άμπα, Dancing Queen, αμέσως τώρα, εδώ στον Easy.

Hi Malin, that's no lie, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 27 Μαΐου σήμερα, και ο Easy στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκυριακό 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Θα κερδίσετε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια μπαίνοντας τώρα στο Instagram του Easy 97,2. Θα βρείτε το σχετικό post, θα δηλώσετε συμμετοχή και έτσι θα ζήσετε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάτε. Έρχεται η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Αμέσως τώρα είναι η Kwan και το Tainted Love εδώ στο Easy 97,2.

Είναι η Samantha Fox, αυτό είναι το Touch Me εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με 27 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα θα είναι μια ζεστή ημέρα, πρέπει να το αποδεχθούμε πια. Πιστεύω ότι το καλοκαίρι κοντοζυγώνει και εμείς σας στέλνουμε στο πιο δροσερό μέρος της πόλης. Θα αφήσετε λοιπόν την κίνηση πίσω σας και θα βρεθείτε στο Water Fun Water Park, που είναι μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, όπου μας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Θα φορέσετε το μαγιό σας και θα βρεθείτε εκεί για τελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Έτσι, αυτό το τελευταίο μπορώ εύκολα να το κάνω εικόνα και για μένα. Είναι το Water Fun Water Park. Αυτό είναι το δικό μας καλοκαίρι. Θέλω να μπείτε στο www.waterfun.gr για να δείτε ακόμα περισσότερες εικόνες και να μάθετε ακόμα περισσότερα. Και εννοείται ότι, επειδή αυτοί οι άνθρωποι είμαστε, σας έχουμε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Θέλω να μου στείλετε τη λέξη Water Park στο Viber του Easy. Το Viber μας είναι το 6981-972-972. Απλώς τη λέξη Water Park και κάποιος από εσάς και σήμερα θα κερδίσει ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για να ξετρελαθούν τα παιδάκια σας με τις νεροτσουλήθρες, για να ξετρελαθείτε κι εσείς με τη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Κάτι μου έκανε αυτό. Καλή επιτυχία σε όλους. Οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα, οπότε και ο σημερινός νικητής κάπως έτσι θα ενημερωθεί με ένα προσωπικό μήνυμα. Σε λίγο Blue και Elton John, σε λίγο Kiss Me αμέσως τώρα. Είναι ο Teddy Swims, αυτός ο άνθρωπος που βγάζει τη μία επιτυχία πίσω από την άλλη, που μας αρέσει τόσο πολύ. Είναι το The Door, εδώ στον Easy.

0: 92,2, Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και απόψε το βράδυ στις 10 ο Αντένα φιλοξενεί ζωντανά το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά στο antenna.gr αλλά και στο Antenna Plus. Το κλίμα του match θα μπούμε από τις 9.30 το βράδυ με την pre-game εκπομπή, ενώ στις 12 το βράδυ δεν χάνουμε την εκπομπή The Football Show που θα μας μεταφέρει όλο τον απόϊχο του μεγάλου τελικού με σχόλια, αναλύσεις, εκτενές ρεπορτάζ και όλα τα highlights. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι?
6: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου!
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
23: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
24: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
2: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
0: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
0: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
0: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.

0: Neck και Instabile στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε και θέλω να σας θυμίσω ότι ο Easy και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas, που είναι βεβαίως ο ασύγκριτος τρόπος για να απολαύσετε μία ταινία. Και γιατί ασύγκριτος? Γιατί εκεί θα ζήσετε αυτήν την μοναδική κινηματογραφική εμπειρία και με φαγητό και με ποτό και καθισμένη πάρα πολύ αναπαυτικά σε αυτές τις υπέροχες luxury seats. Η ταινία είναι μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής, ωστόσο εσείς δεν χρειάζεται να ψάξετε την ταινία γιατί θα ζήσετε την εμπειρία. Η επόμενη προβολή είναι για την Παρασκευή που μας έρχεται, 29 του μήνα στις 9 και 4 το βράδυ. Πρόκειται για μια ταινία που συνδυάζει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις. Θέλω να μπείτε στο soundist.gr καθετος Easy972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι να μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Είναι το Easy Movie Experience powered by the E και δεν το χάνουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραίο τρόπο να ξεκινήσει το Κύριακο.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ?
5: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει το 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
0: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Generation EU.
1: Easy News.
2: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, τεράστια ζημιά σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στη Θεσσαλονίκη από το 2019, εξαπατώντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για αγροτικές επιδοτήσεις. Τουλάχιστον 17 είναι οι συλλήψεις, ενώ η απάτη αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών με κεντρικό σύνθημα: η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 ημέρες, πραγματοποιούν οργανώσεις συνταξιούχων. Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στη Γωγό Μαστρο Κώστα. Η εξόδιος ακολουθεί ατελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς είναι το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας φέρνει οριστικά απόλυτα διαφάνεια στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι εργοδότες πλέον υποχρεούνται να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους υποψηφίους για τον αρχικό μισθό, ενώ καταργείται οριστικά η πρακτική να ζητούνται πληροφορίες για τις αποδοχές που είχε ο υποψήφιος σε προηγούμενες δουλειές του. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει για πρώτη φορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη δημάρχων και περιφερειακών συμβουλίων από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το 2028. Ο δημοφιλής τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμσον σήμερα ανακηρύχθηκε ως ο καλύτερος solo performer της μουσικής σε έρευνα που διεξήχθη με τη συμμετοχή 5.000 ατόμων στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Easy Sports.
2: Σε ρυθμούς τελικού του Conference League κινείται το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο απόψε στις 10 το βράδυ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Η σπουδαία μονομαχία θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
1: Easy Weather.
2: Ηλιοφάνεια στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης 27 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου σε αυτή την τόσο ωραία, ζεστή, ανοιξιάτικη ημέρα, στη μέση της εβδομάδας, έτσι για τους μπουχτισμένους που περιμένουν πώς και πώς να έρθει το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ. Μένουμε μαζί μέχρι τις 2, παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Savage Garden που αγαπώ. Τώρα είναι το Moonlight Shadow στον Easy 97,2. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Savage Garden, To The Moon and Back, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε σινεμά, πάμε στις 30 και στις 31 Μαΐου, Σαββατοκύριακο, σε αυτές τις δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια, στο Village Cinema στο The Mall Athens. Και όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Θα κερδίσετε λοιπόν προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια μπαίνοντας στο Instagram του Easy 97,2 και δηλώνοντας συμμετοχή. Θα βρείτε εκεί το σχετικό post, θα δείτε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε και θα διεκδικήσετε τις προσκλήσεις για όλη την οικογένειά σας. Ζήστε τη μαγεία του σινεμά λοιπόν μαζί με αυτούς που αγαπάτε. Σε λίγο Σαντάνα και Ροπ Τόμας, το πολύ αγαπημένο μας Smooth, τώρα Ed Sheeran, Bad Habits, στον Easy 97,2.

Carlos Santana, Rock Thomas. Αυτό είναι το Smooth εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έτσι ρε παιδί μου, να λυκνιστούμε λιγάκι κάτω από τον καυτό αθηναϊκό ήλιο. Γιατί όχι, να σκεφτούμε και τι ωραίο που θα είναι σε άλλες τοποθεσίες κάτω από τον καυτό ήλιο. Έτσι με αυτό το mood συνεχίζουμε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου στο μεσημέρι της Τετάρτης. Αναγκαστικά Τετάρτη, τι να κάνουμε, επιστροφή στην πραγματικότητα, αλλά με πολύ ωραία πράγματα για να σας φτιάξω και πάλι τη διάθεση, καθώς και σήμερα θα σας κάνω το τραπέζι. Πάμε πρώτα να συζητήσουμε λιγάκι για την Pizza Fan, η οποία έχει 108 καταστήματα στην Ελλάδα και είναι η νούμερο 1 εταιρεία στο pizza delivery με φοβερές γεύσεις και προϊόντα που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για μια δραστηριότητά της που δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, καθώς τα τελευταία 20 χρόνια η Pizza Fan έχει στηρίξει 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων με το πρόγραμμα Γεύσης Συμμετοχής. Το χορηγικό αυτό πρόγραμμα προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος και είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν λοιπόν είστε υπεύθυνοι αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείτε εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο ή κάτι παρόμοιο, θα επικοινωνήσετε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωσή σας θα εξασφαλίσετε τις μισές πίτσες δωρεάν. Τέλειο, τέλειο. Όλα αυτά λοιπόν από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Και όπως σας είπα, εγώ σας δίνω τη δυνατότητα και σήμερα να κερδίσετε δύο από εσάς από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχιών η καθεμία με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας, εσείς θα μου πείτε ποια είναι, ποιο είναι το όνομά της. Και πάμε λοιπόν σήμερα να παίξουμε με αυτή την πίτσα που έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα, έξτρα πεπερώνι. Πώς λέγεται, βρε παιδιά μου, αυτή η πίτσα? Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981972972, και μπείτε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους δύο σημερινούς νικητές. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, έξτρα πεπερώνι, πώς λέγεται άραγε αυτή η πίτσα? Το όνομά της περιμένω στο Viber του Easy. Αν χρειάζεστε λίγη βοήθεια, μπαίνετε και στο pizzafan.gr. Πάμε αμέσως τώρα και γρήγορα γρήγορα να απολαύσουμε το κορίτσι αυτό. Είναι η Ray, εδώ στον Easy.

0: Rick Astley στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, θα μπείτε στο dei.gr / Fiber και θα μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο.
3: Ωραία μπάλα, βρε αδερφέ. Από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι.
2: Η Ράγιο Βαγεκάνο, ποια χώρα είναι?
3: Ποια?
2: Η Ράγιο Βαγεκάνο που παίζει.
3: Ουγγαρία.
2: Και η Crystal Palace.
3: Crystal Palace, Αγγλία.
2: Καλή. Ουγγαρία,
3: Από πού είναι, Πολωνία?
2: Πολωνία.
3: Α, ορίστε. Δεύτερη. Καλά, συγγνώμη κιόλας.
2: Από την Ισπανία.
3: Α, μάλιστα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Πάμε!
11: Μου, ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά.
10: Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
24: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
23: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
24: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: Star και Last Kiss εδώ στον Easy 97,2. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης, 27 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάθε βράδυ στις 8 συντονιζόμαστε στο MAC TV για να δούμε το αγαπημένο μας Gossip Girl. Το Gossip Girl λοιπόν παίζει κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στις 8 το βράδυ στο MAC TV και βλέπουμε έτσι τις περιπέτειες αυτής της παρέας στην καρδιά του Μανχάταν, όπου η πολυτέλεια, η εξουσία και τα προνόμια ορίζουν τα πάντα και μια ομάδα εφήβων ζει υπό το διάκοπο βλέμμα μιας αόρατης παρουσίας που φυσικά είναι η ανώνυμη blogger Gossip Girl. Είτε έχετε δει τη συγκεκριμένη σειρά στο παρελθόν, είτε δεν την έχετε δει και θέλετε τώρα να την απολαύσετε, όπως είπαμε μπορείτε να το κάνετε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8 το βράδυ στο MAC TV. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγεία

0: όμιλο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Είσαι Icon.
6: Είσαι Τομάρα.
7: Είσαι Είδωλο.
8: Είσαι Παιχτούρα.
5: Είσαι Βουνό.
6: Είσαι top.
9: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνουν οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς είναι το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες στο Θησίο Αλέξης Τσίπρας. Κυριακή 31 Μαΐου είναι η τελευταία μέρα επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Όπως διευκρινίζεται, μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων επαγωγής στο πρόγραμμα, ενώ θα διακοπεί και η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας φέρνει οριστικά απόλυτη διαφάνεια στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι εργοδότες πλέον υποχρεούνται να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους υποψηφίους για τον αρχικό μισθό, ενώ καταργείται οριστικά η πρακτική να ζητούνται πληροφορίες για τις αποδοχές που είχε ο υποψήφιος σε προηγούμενες δουλειές του. Τέρους από 50.000 ελέγχους πραγματοποιεί η ΑΔΕ σε περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας με έντονη τουριστική κίνηση για τον εντοπισμό περιπτώσεων φόροδυματός. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι ανάμεσά τους και παιδιά σκοτώθηκαν σε νέο κύμα Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη νότια και ανατολική πλευρά του Λιβάνου. Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ. Ο θρύλος της μουσικής Πολ Μακκάρτνεϊ έδωσε δεκάλεπτη συνέντευξη στον ηθοποιό Πολ Μέσκαλ, ο οποίος τον υποδίεται στις ταινίες για τη ζωή των Beatles. Οι δύο άντρες συζήτησαν λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane, όπου αναμένεται στις 29 Μαΐου. Easy Sports. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει απόψε στις 10 το βράδυ τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League στη Λειψία και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna. Easy Weather. Εχθρίως ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. 28, ωραιότατη ανοιξιάτικη βαθμή αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ενδεχομένως να ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία σήμερα. Αυτό δεν ξέρω για εσάς. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Πάρα πολύ το χαίρομαι. Και να σου πω την αλήθεια, το ίδιο εύχομαι και για εσάς, γιατί από ό,τι φαίνεται, κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα και τις επόμενες ημέρες. Πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Έρος Ραματσότη και Τίνα Τέρνερ και Cold Queen και το Another One Bites the Dust. Εδώ στον Easy 97,2.

Ρασότη, Τίνα Τέρνερ, Κόνσταντε Λαβίτα στο Νίζη 97,2. Υπέροχα πράγματα σας έχουμε και τώρα θα σας μιλήσω για ένα φανταστικό φεστιβάλ που επιστρέφει και είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να το χάσετε. Μιλάμε για το Summer Boom Village που επιστρέφει, όπως σας είπα, δυναμικά και ο Νίζη 97,2 σας προσκαλεί στο πιο fun family festival του καλοκαιριού. 19, 20, 21 Ιουνίου, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε αυτόν τον υπέροχο πραγματικά χώρο στο Άνασα του Athens City Events στο Γουδί για τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δράσεις και μοναδικές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και η αγαπημένη Bluey, ενώ οι δεινόσαυροι Ross και Blue επιστρέφουν για φωτογραφίες και ατελείωτο παιχνίδι με τα παιδιά. Εκεί λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και γιατί όχι να παίξουμε, ίσως μαζί με τα πιτσιρίκια μας, Survivor Games, Creative Workshops, Slime Corners, Face Painting, DJ Sets από τον Easy 97,2 φυσικά και δωρεάν παγωτό και πάνω από 40 δραστηριότητες να περιμένουν όλη την οικογένεια. Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου ο Easy 97,2 θα βρίσκεται στο Summer Boom Village με δύο μοναδικά DJ Set που θα δώσουν μουσική στο πιο καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης. Και τέλος πάντων, να σας πω ότι εννοείται ότι σας έχω οικογενειακές προσκλήσεις. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972, γράφοντάς μου απλά τη λέξη Boom. Στο Viber του Easy, όπως είπαμε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Καλή σας επιτυχία. Το ξαναλέω, αυτό το φεστιβάλ δεν θέλετε να το χάσετε. Είναι πραγματικά απολαυστικό και συμβαίνει σε έναν συγκλονιστικό χώρο στο Άνασα του Athens City Events.

Είναι Celine Dion. Φυσικά αυτό είναι το Just Walk Away εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Και αν θέλετε να πάρετε μέρος, αν θέλετε να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς, είναι πάρα πολύ απλό και να πώς θα το κάνετε. Θα μπείτε στο soundis.gr.

Με το Season 72 και εκεί θα συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast, γιατί στο Easy Breakfast η Μαρία και ο Στάθης, η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης, ανακοινώνουν καθημερινά τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς που έχετε συμπληρώσει αυτές τις φόρμες συμμετοχής. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί ο Ανδρέας και η Εύη τα έκαναν όλα πάρα πολύ σωστά. Άκουσαν τα ονόματά τους, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς του συνολικής αξίας 247 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.700 ευρώ και πραγματικά αναρωτιέμαι τι περιμένετε και δεν παίρνετε μέρος. Είμαστε εδώ για σας, είμαστε πανέτοιμοι να πληρώσουμε τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά. Ed Sheeran και Shivers για τη συνέχεια εδώ στον Easy 97,2.

0: Stevie Wonder, Part-Time Lovers, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Και μιας που πλησιάζει και ο καιρός, πάμε να μιλήσουμε για το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Την 5η 4 Ιουνίου, λοιπόν, θα συναντηθούμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να απολαύσουμε τη μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, τους ξεχωριστούς Σωτραρότα, τους εκρηκτικούς Σουρλουλού, αλλά και τους Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Στην παρουσίαση ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, και εσείς μπαίνετε στο soundist.gr για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
7: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
9: Δίκιο είχες.
8: Αυτό θα πει ολική.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
11: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
12: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
13: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Okay.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
18: Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
18: Τι είναι?
19: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
17: Okay.
19: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.

Piece of my heart εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε και αυτή είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Ήμασταν παρέα από τις 10 μέχρι τώρα, ακριβώς ό,τι κάνουμε καθημερινά. Πάμε να υποδεχθούμε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5 και εμείς εννοείται πως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρα.

0: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραίο τρόπο να ξεκινήσω το Κύριακο.
1: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ?
0: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
2: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Easy News.
1: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη δίκη για τα ΤΕΠΗ σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων για όσους δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στη σημερινή δικάσιμο, οι παρόντες κατηγορούμενοι είναι 6. Στα Ιωάννινα καταγράφηκε το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογίας των πίθηκων στη χώρα μας, γεγονός που έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Άμεσα ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου πλέον νοσηλεύεται.

σε απομόνωση. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, αποφάσισαν την πληρωμή αποζημιώσεων σε δικαιούχους παραγωγούς για ζημιές εντός του έτους 2025. Σήμερα θα πιστωθούν οι αποζημιώσεις στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών στον οργανισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπρετ Γκολστάιν, μετά την κοινή τους εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας Office Romance στο Λος Άντζελες, άφησαν χώρο για περαιτέρω σχόλια. Οι δύο πρωταγωνιστές της δραματικής κωμωδίας έχουν έρθει πολύ κοντά μετά τη συνεργασία τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Easy Sports. Δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στη Water Polo League γυναικών, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη, αναμετρώνται στους τελικούς Α1 Πόλο και το πρώτο παιχνίδι διεξάγεται στις 7.30 το απόγευμα στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει απόψε στις 10 το βράδυ τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League στη Red Bull Arena της Λειψίας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna. Easy Weather. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 27 Μαΐου σήμερα και είμαστε εδώ στον Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε, είναι όλα καλά? Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τώρα μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα. Και σήμερα θα περάσουμε το μεσημέρι μας μαζί. 69-81-972-972 στο Viber του Easy. Μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και βέβαια με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Καλώς ήλθατε λοιπόν, να μείνετε μέχρι και τις 5. Καλά να περάσουμε.

Ten Sharp και You. Και αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια για την παχυσαρκία και τις ανάγκες του σώματός σου, να σου πω ότι η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα βρίσκεται στο Be Well Festival 6 και 7 Ιουνίου, φιλοξενώντας το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα. Σε περιμένουν λοιπόν για δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και συμβουλές σωστής διαχείρισης του βάρους σου. Την Κυριακή, μάλιστα 7 Ιουνίου το πρωί, μπορείτε να δείτε τη Χριστίνα Μπόμπα να συζητά με ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία και μοιράζεται την ιστορία του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Μπορείς επίσης να μπεις στο site Truth About Weight Ελλάδος. Εκεί σίγουρα θα βρεις πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για μια ανάλαφρη ζωή. Αυτή είναι η Shakira, Whenever, Wherever, πάντα εδώ, στον Easy 97,2.

Pretty Mate, Please Don't Leave Me. Και εμείς σε καμία περίπτωση δεν σας αφήνουμε έτσι. Φροντίζουμε για εσάς και πληρώνουμε τους λογαριασμούς σας με το Pay Your Bills Easy με τον Easy. Σήμερα το πρωί είχαμε δύο τυχερούς, τον Ανδρέα και την Εύη. Και οι δύο ήταν συντονισμένοι, κάλεσαν μέσα στα 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα μας και το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους. Συνολικής αξίας 247 ευρώ. Ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς σας με αυτό το μεγάλο μας διαγωνισμό, το Pay Your Bills, που από την πρώτη του μέρα έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.700 ευρώ. Οπότε μπείτε στο soundease.gr κάθετος Easy 972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, να πάρετε κι εσείς μέρος, να είστε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας και να χρειαστεί να καλέσετε εδώ και ο Easy 97,2 να πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό. Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, ακούμε τώρα στον Easy 97,2.

0: Μεσημέρι Τετάρτη το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και ο Easy 97,2 με τη ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Είναι ο καλύτερος, ο ασύγκριτος τρόπος για να απολαύσετε μία ταινία. Μία μοναδική κινηματογραφική εμπειρία και με φαγητό και με ποτό και με luxury θέσεις. Η ταινία, ναι, παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που ξέρουμε από πριν είναι το είδος της. Αν θα είναι ρομαντική, αν θα είναι δραματική, αν θα είναι περιπέτεια ή κάτι εντελώς απρόσμενο, για να αφήσουμε τη μαγεία της βραδιάς να αποκαλυφθεί εκείνη τη στιγμή μέσα στην αίθουσα. Μην ψάχνετε την ταινία. Να ζήσετε την εμπειρία θέλουμε. Η επόμενη προβολή είναι την Παρασκευή αυτή, 29 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ. Τώρα, ακούστε, αυτή τη φορά είναι μια ταινία που συνδυάζει και στυλ και χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις. Μπείτε τώρα στο soundis.gr κάθετο season 2, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by Day. Ένα σύντομο break θα κάνω αμέσως τώρα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
3: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
2: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
3: Είσαι μακρινό απόγονο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
2: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
3: Μη λιγωθεί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Ε, τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
10: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Easy Movie Experience. Powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Είσαι icon.
18: Είσαι τομάρα.
19: Είσαι είδωλο.
20: Είσαι παιχτούρα.
21: Είσαι βουνό.
22: Είσαι top.
23: Είσαι δύναμη.
24: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.

0: μαζί και ετοιμαζόμαστε, θέλω να σας πω, για κάτι πάρα πολύ ωραίο, μια ωραία μουσική έξοδο καλοκαιρινή στην πόλη. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPPO Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ διαφορετικό, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Τώρα, στη σκηνή του OPPO Festival Powered by Day θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρώτα, η Βουκολική Διαταραχή και η Σουρλουλού. Σε ένα φεστιβάλ, όπως καταλαβαίνετε, με πολύ παλμό, πολύ χορό, πολύ ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Εσείς, να ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Φύγαμε όπως είμαστε για τα νέα των τρεις για να ενημερωθούμε σε τίτλους για όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας θέλω εδώ, σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: OPPO Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρώτα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Μπε στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPPO Festival. Powered by Day.
12: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα LOR στιγμιαίο

0: κρεσέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Στα Ιωάννινα καταγράφηκε το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογίας των πιθήκων στη χώρα μας, γεγονός που έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Άμεσα ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου πλέον νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, αποφάσισαν την πληρωμή αποζημιώσεων σε δικαιούχους παραγωγούς για ζημιές ετός του έτους 2025. Σήμερα πιστώνονται οι αποζημιώσεις στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών. Κυριακή 31 Μαΐου είναι η τελευταία μέρα επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Όπως διευκρινίζεται, μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων επαγωγής στο πρόγραμμα, ενώ θα διακοπεί και ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για το στενό του Ορμούς, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Ο Ρίκι Μάρτιν θα δώσει συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 10 χρόνια. Θα πραγματοποιηθεί στο βασιλικό κτήμα Sandringham Estate στο Norfolk στις 22 Αυγούστου. Στο πλευρό του θα βρεθούν η Sugar Babes, ο Όλι Αλεξάνδερ και η Σόφι Καστίγιο. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης οι Lionel Richie και Eric Clapton.
3: Sports. Δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στη Water Polo League γυναικών, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη, αναμετρώνται στους τελικούς Α1 Πόλο και το πρώτο παιχνίδι διεξάγεται στις 7.30 το απόγευμα στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει απόψε στις 10 το βράδυ τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League στη Red Bull Arena της Λειψίας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
4: Easy Weather.
3: Γενικά, έτρεχε ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 45.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2 εδώ είμαστε και μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι, είναι Τετάρτη σήμερα, 27 Μαρτίου. Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Από τις 2 μέχρι και τις 5 κάνουμε παρέα και σήμερα και απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 6981-972-972 στο Viber του Easy. Μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από Λάρνακα. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε από Κεφαλονιά, όπου κι αν είστε. Με ένα κλικ στο soundis.gr ή στο Soundis App μπορείτε να είστε συντονισμένοι ανά πάσα στιγμή εδώ στην παρέα μας, εδώ στο Easy 97,2. Τώρα, τα μηνύματά σας εκτός από το Viber του Easy τα στέλνετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Με Roxette, ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Phil Collins, In The Air Tonight, στον αέρα του Easy 97,2 είμαστε κι εμείς. Καλό σας μεσημέρι. Και έχω ερώτηση τώρα για εσάς. Πόσες στιγμές μπορεί να έχετε χάσει νιώθοντας άβολα με το σώμα σας? Στο Big Well Festival στις 6 και 7 Ιουνίου, η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk και ο Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα σας περιμένουν να συζητήσετε για την παχυσαρκία. Επίσης, μπορείτε να κάνετε με τους ειδικούς δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και να μάθετε τι χρειάζεται πραγματικά το σώμα σας, γιατί το να ζητάς βοήθεια είναι δύναμη. Επίσης, να σας πω ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου μπορείτε να δείτε στην κεντρική σκηνή τη Χριστίνα Μπόμπα να συζητάμε ένα άτομο με παχυσαρκία που έκανε το πρώτο βήμα. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες με το βάρος σου, μπορείς να επισκεφθείς το site Truth About Weight Ελλάδος. Εκεί σίγουρα θα πάρεις πολλές και χρήσιμες πληροφορίες. Fly me to the moon ακούμε, εδώ στο Easy 97,2.

Back Before Chicago είναι 27 Μαΐου. Σε λίγες μέρες αποχαιρετούμε και το Μάιο και ανυπομονούμε να υποδοχθούμε τον Ιούνιο και το καλοκαίρι φυσικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της λαχτάρας που έχουμε για το καλοκαίρι, θέλω να σας πω ότι οι Times ανακαλύπτουν το αυθεντικό ελληνικό νησί και όπως γράφουν στο άρθρο, ουσιαστικές εμπειρίες και αληθινές διακοπές θα κάνει σε αυτό το νησί, στην Άνδρο. Η Άνδρος λοιπόν συγκαταλέγεται στα καλύτερα ελληνικά νησιά για φέτος, σύμφωνα με νέο αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Times, η οποία ξεχωρίζει το νησί, ξεχωρίζει την Άνδρο για την αυθεντικότητά της, για τη γαλήνη αλλά και τις πολλές επιλογές που προσφέρει. Ένα εκτενές αφιέρωμα με τίτλο 17 από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά. Η Άνδρος λοιπόν είναι ο καλύτερος ελληνικός νησιωτικός προορισμός για τον αυθεντικό του χαρακτήρα σύμφωνα με το Times, όπου αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά αλλά και την διαφορετικότητα του νησιού σε σχέση με άλλα νησιά των Κυκλάδων. Στο δημοσίευμα λοιπόν αναφέρεται ότι η Άνδρος απέχει μόλις 2 ώρες από τη Ραφίνα, αλήθεια είναι αυτό, και έχει μια εντελώς διαφορετική γοητεία από τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια. Και είναι η καλύτερη πρόταση, λέει, για όσους αναζητούν ουσιαστικές εμπειρίες και αληθινές διακοπές. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η Άνδρος είναι καταπράσινη, κάτι που τη διαφοροποιεί αισθητά από τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Έχει πλούσια φύση η Άνδρος και επίσης μπορείς να κάνεις και πεζοπορικές διαδρομές και έχει και φανταστικές παραλίες φυσικά που βρίσκονται στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εντάξει, η Άνδρος είναι φανταστικό νησί, αλήθεια είναι αυτή. Έχω πάει και έχω ξαναπάει. Και θα ξαναπάω και πάρα πολύ.

0: Roy Orbison και ναι, εύχομαι να το έχεις και σήμερα και κάθε μέρα. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας, τα ραδιοφωνά σας, μέχρι και τις 5 και απόψε το βράδυ στις 10. Ο Αντένα φιλοξενεί ζωντανά τον μεγάλο τελικό του UEFA Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά στο antenna.gr αλλά και στο Antenna Plus. Τώρα, στο κλίμα του match μπαίνουμε από τις 9.30 με την pre-game εκπομπή, ενώ στις 12 μην χάσετε την εκπομπή The Football Show που θα μας μεταφέρει όλο τον απόϊχο του μεγάλου τελικού με σχόλια, με αναλύσεις, εκτενές ρεπορτάζ και όλα τα highlights φυσικά. Πάμε για ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Σε ένα φίλο να στείλω στην Αφροδίτη που μου έστειλε το μήνυμά της, αλλά και στο Θάνο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε εδώ στο Easy 97,2.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.

0: Λίγο πριν από τις 4, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εδώ στο Easy 97,2, και θέλω να το κάνετε λίγο εικόνα τώρα αυτό που θα σας πω. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber, γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με Day Fiber 1 GBPS στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς να έχεις και εσύ άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Οπότε αν θέλεις, μπορείς να επισκεφθείς το day.gr/fiber και εκεί θα μάθεις περισσότερα. Τώρα εμείς πάμε να ενημερωθούμε σε τίτλους για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε στα νέα των 4. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με Michael Jackson, Celine Dion και άλλα πολλά.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Event στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood

0: Inner Gables και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σωρία βαρύτητα των κατηγοριών από δίδυο Ευρωπαϊκής Αγγελίας στα 22 μέλη του κυκλώματος από την Κρήτη που έχουν συλληφθεί προκαλώντας ζημία που εκτιμάται σε ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Σε βάρος των συλληφθέντων, οι οποίοι και οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στα γραφεία των Ευρωπαίων Εισαγγελιών, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάθμο κακουργήματος που αφορά και δράση εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε σε απάτες σε βάρος του ΟΠΚΠ και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά τη χθεσινή μαζική συγκέντρωση στο Θησίο που παρουσίασε και τη νέα πολιτική του κίνηση με την ονομασία Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη, προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας καλώντας τους πολίτες για υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελλάς. Ταυτόχρονα παρουσίασε και τις βασικές κατευθύνσεις της διακήρυξης με τον πρώην Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για 7 κεντρικές δεσμεύσεις που αφορούν την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους. Σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση άσκησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ιδιαίτερα στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή και την ονομασία Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Πρωθυπουργός σχολίασε με αιχμηρό τρόπο, λέγοντας ότι δεν έχει πολλά να πει το όνομα, αφήνοντας αιχμές για τους ιστορικούς συνειρμούς, ενώ έκανε και αναφορά και σε στελέχη του χώρου. Η καταληκτική ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είναι στις 31 Μαΐου, υπενθυμίζει η επίσημη ανακοίνωση από τα γραφεία τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης, βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης υπαγωγής και σύναψης δανειακής σύμβασης πριν από τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Το πρωτάθλημα της Super League σύμφωνα με πληροφορίες θα συνεχιστεί οριστικά με 14 ομάδες και τη νέα σεζόν. Easy weather.
5: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 40.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ και πάλι μαζί στον Easy 97,2. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 στα ραδιοφωνά σας για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 5. Ένα φιλί να στείλω στην Νάνση, στο Χάρη και στην Ιωάννα που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα σε εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy από τα αυτοκίνητά σας, αλλά και εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundease.gr.

Το Sound is Up, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Γεια σου, Όλγα. Καλησπέρα και σε σένα, Γιάννη. 69-81-972-972. Στο Viber του Easy μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Αλλά με βρίσκετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκέχη Μαρία. Με Michael Jackson ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα και Smooth Criminal.

Είσαι στον Easy 97,2, Celine Dion είναι αυτή υπέροχη. Και άκου τώρα αυτό. Αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια για την παχυσαρκία και τις ανάγκες του σώματός σου, να ξέρεις ότι η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα βρίσκεται στο BeWell Festival 6 και 7 Ιουνίου, φιλοξενώντας το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα. Σε περιμένουν λοιπόν και για να κάνεις δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και για να πάρεις συμβουλές σωστής διαχείρισης του βάρους σου. Επίσης την Κυριακή 7 Ιουνίου το πρωί μπορείτε να δείτε τη Χριστίνα Αμπόμπα να συζητά με ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία και μοιράζεται την ιστορία του. Η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα, αυτό είναι αλήθεια. Αν θέλεις επίσης μπορείς να μπεις στο site Truth About Weight Ελλάδος, γιατί εκεί θα πάρεις πολλές και χρήσιμες πληροφορίες.

Αυτά είναι Faith Evans, I'll be missing you. Είναι μεσημέρι Τετάρτη. Και έχω ωραία νέα για κάποια ζώδια τα οποία σύμφωνα με τους αστρολόγους θα δουν τα οικονομικά τους να απογειώνονται, σου λέει, μέσα στο καλοκαίρι. Πολύ θετικές εξελίξεις μέχρι το καλοκαίρι μπορούν να προσδοκούν ορισμένα ζώδια, τρία για την ακρίβεια. Λοιπόν, γιατί τα χρήματα μερικές φορές νιώθουμε ότι εξαφανίζονται ως διαμαγείας. Αν και εσείς νιώθετε κάπως έτσι, ότι τα οικονομικά σας είναι κάπως πεσμένα, κάπως μπλοκαρισμένα, να κάνετε λίγη υπομονή, γιατί έρχεται μια οικονομική ανάσα για τρία ζώδια. Είτε πρόκειται για νέες ευκαιρίες, είτε για απρόσμενα έσοδα, είτε για επιτυχίες που καθυστερούσαν για καιρό. Σε κάθε περίπτωση πνέει πολύ ευνοϊκός άνεμος για τα οικονομικά των διδύμων, ας πούμε. Τον τελευταίο καιρό πολλά πράγματα έδειχναν να βρίσκονται εκτός ισορροπίας για τους διδύμους. Πολλά έξοδα, αβεβαιότητα και δεν υπήρχε έτσι ξεκάθαρη επιτυχία. Αυτή η φάση φτάνει στο τέλος της. Μέσα στο καλοκαίρι τα οικονομικά σας ζητήματα αποκτούν νέα δυναμική και όλα αρχίζουν να προχωρούν. Επίσης οι Παρθένοι θα απογειωθούν οικονομικά μέσα στο καλοκαίρι. Είναι η κατάλληλη στιγμή να βγείτε προς τα έξω. Η οικονομική άνοδος συνδέεται και με άλλους ανθρώπους και με νέες επαφές και με δίκτυα γνωριμιών. Οπότε οι επόμενοι μήνες για τους Παρθένους είναι πολύ πολύ δυνατοί για να υλοποιήσετε αυτά που θέλετε και να πετύχετε. Κέρδη, χειροπιαστά κέρδη, όχι αστεία. Και για τους ζυγούς επίσης έρχεται οικονομική ανάσα. Πολύ αποτελεσματικά, μέσα από επενδύσεις, μέσα από υποστήριξη από τρίτους, παίζουν ρόλο όλα αυτά αυτή την περίοδο για εσάς. Μέχρι το καλοκαίρι μπορεί να προκύψουν για τους ζυγούς ξαφνικά έσοδα, συχνά από πηγές που μπορεί να μην είχατε καν υπολογίσει, να μην έχετε στο μυαλό σας. Μπορεί να είναι επιστροφή χρημάτων, μπορεί να είναι ένα μπόνους, μπορεί να είναι μια συμφωνία που επιτέλους θα κλείσει. Κάτι από όλα αυτά θα συμβεί και θα σας χαρίσει μια αίσθηση ανακούφισης και σε εσάς τους ζυγούς. Τι ωραία πράγματα, μια χαρά. Μακάρι να ισχύει για όλους αυτό. Όχι μόνο για αυτά τα τρία ζώδια.

0: Andrew Donald, Michelle. Είναι μεσημέρι απόγευμα Τετάρτης. Είμαστε μαζί από τις 2, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας, μέχρι και τις 5. Και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί αυτό το Μάιο στην Αθήνα, η οποία ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώματα, vibes και ενέργεια από την πρωτέρια σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy φυσικά είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by πρωτέρια. Πάμε για ένα μικρό και τελευταίο break και σήμερα μείνετε εδώ, επιστρέφω με Irene Cara εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League, η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεγάνο.
3: Ωραία μπάλα βρε αδερφέ, από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι...
2: Η Ράγιο Βαγεγάνο ποια χώρα είναι?
3: Ποια?
2: Η Ράγιο Βαγεγάνο που παίζει.
3: Ουγγαρία.
2: Και η Crystal Palace?
3: Crystal Palace, Αγγλία.
2: Καλή. Ουγγαρία, ε.
3: Από πού είναι, Πολωνία?
2: Πολωνία.
3: Ε, ορίστε. Δεύτερη. Ε, καλά, συγγνώμη κιόλας.
2: Από την Ισπανία.
3: Α, μάλιστα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
7: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
11: απλά πάρτο. Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr

0: κάνετε αντίστροφα για τις Πανελλήνιες. Θέλω να είστε δυνατοί, θέλω να είστε ψύχρεμοι. Ξέρω ότι αυτές οι μέρες για όσους δίνουν Πανελλήνιες έχουν πάρα πολύ άγχος, έχουν πάρα πολύ πίεση. Καλό όμως είναι να θυμόμαστε ότι οι εξετάσεις είναι μόνο μία στάση στη ζωή σας, όχι ο προορισμός. Οπότε μην αφήσετε το στρες να σας κλέβει ούτε τη δύναμή σας, ούτε το χαμόγελό σας. Και να σας πω επίσης ότι αν αισθάνεστε την ανάγκη να μιλήσετε, μπορείτε να καλέσετε στο 10306, Εθνική Γραμμή Ψυχοκινητικής Υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Αυτό θέλω να σου πω. Τώρα θα φύγω σιγά σιγά, όμως πριν φύγω να σας πω ότι στο Big Well Festival στις 6 και 7 Ιουνίου η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk και ο Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία Ημερόησα σας περιμένουν να συζητήσετε για την παχυσαρκία και να κάνετε δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις με τους ειδικούς και να μάθετε τι χρειάζεται πραγματικά το σώμα σας, γιατί το να ζητάς βοήθεια είναι δύναμη. Επίσης, αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες με το βάρος σου, μπορείς να επισκεφθείς το site Truth About Weight Ελλάδος. Εκεί θα μάθεις περισσότερα. Αυτά για σήμερα. Φεύγω. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Αύριο πάλι στις 2 το μεσημέρι σας περιμένω εδώ. Να μείνετε στον Easy, έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Big Well Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Well Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά. Μόνο Μουστελά!
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
12: Τάκης και Χούπης.
13: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
14: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
13: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
14: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
13: Και τι λέτε.
14: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
13: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
14: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
13: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Χούπης.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχύ.

0: Generation EU σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
1: Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη και της αναμενόμενης ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης οχημάτων το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος κατά το διάστημα από 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Στόχος των μέτρων, όπως τονίζεται από την ΕΛΑΣ, είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Ο ελληνικός τουρισμός διατήρησε και για το 2025 το ρόλο του ως βασικός μόχλος ανάπτυξης για την οικονομία, ενισχύοντας το ΑΕΠ, την απασχόληση και τις περιφερειακές οικονομίες σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας. Με συνολική άμεση συνεισφορά ύψους 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, ποσό που αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ινσέτε, ο τουριστικός τομέας αναδεικνύει τον σημαντικό του ρόλο ως στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης. Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του μέσα σε κανάλι της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα παιδί οικογένειας Ρωμά που διέμενε μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια του στον καταβλισμό της περιοχής. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επισημαίνεται, θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.
1: Easy Sports.
2: Ο Γιάκοπ Νίστρουπ αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι και το 2028, το οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για ακόμα μία σεζόν.
1: Easy weather.
2: Ο καιρός για σήμερα Τετάρτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα ραδιόφωνά σας, αλλά και σε εσάς που έχετε επιβιβαστεί σε αυτό το πανέμορφο τραμ, το Urban Bloom Tram Powered by Proteria, όπου θα περάσουμε μαζί τις επόμενες δύο ώρες και θα κάνουμε την διαδρομή μας πολύ ξεχωριστή, γεμάτη μουσική, χρώματα και θα φέρουμε το καλοκαίρι. Έτσι, το έχετε καταλάβει. Από τη μέρα που έχει βγει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας, έχει καλοκαιριάσει. Θα είμαι λοιπόν μαζί σας, Νίκος Μάντζος, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 7 από το τραμ και μετά τις 7 μέχρι και τις 9 από το στούντιο του Easy 97,2 για να περάσουμε ακόμα ένα υπέροχο απόγευμα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας, να φτιάξουμε την διαδρομή μας. Τώρα είμαστε στο Σύνταγμα και κατευθυνόμαστε προς Πικροδάφνη και θα ξεκινήσουμε με Maggie Riley και Every Time We Touch.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαντόνα με το Frozen στον Easy 97,2, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Νομίζω ότι σας δροσίσαμε και λίγο με αυτό το τραγούδι. Και εσάς που είστε, μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, αλλά και εσάς που βρίσκεστε μέσα σε αυτό το υπέροχο, χρωματιστό, γεμάτο ενέργεια και μουσική τραμ, το οποίο κατευθυνόμαστε ολοταχώς προς Πικροδάφνη. Σε λίγο νομίζω ότι θα δούμε και την θάλασσα στο δεξί μας χέρι, το οποίο εμένα είναι το αγαπημένο μου σημείο, αυτό το ομολογώ. Θα απολαύσουμε λοιπόν επιτυχίες μέχρι και τις 7. Εκπέμπουμε live μέσα από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia και από τις 7 μέχρι και τις 9 επιστρέφουμε στο στούντιο του Easy 97,2. Να πω κάπου εδώ ότι είχαμε και live και τη Δευτέρα από τις 5 μέχρι και τις 7, αλλά θα έχουμε και την Παρασκευή μαζί με την Ίνα Μαζάνη, η οποία θα μας χαρίσει μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Θα μας τραγουδήσει live μέσα από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Πάμε να συνεχίσουμε με επιτυχίες και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πως είστε? Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 5 μέχρι και τις 7 εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Βλέπω κάτι περίεργα βλέμματα εκεί πέρα. Ευνηδιάστηκαν, δεν το περιμένανε. Είναι άνθρωποι που έχουν μπει τώρα, μάλλον, στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 7. Θα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα κάνουμε έτσι λίγο ξεχωριστή τη διαδρομή μας με αυτές τις μουσικές, με αυτά τα ωραία χρώματα. Είναι το πιο ωραία στολισμένο τραμ, νομίζω, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μη φύγετε.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.

0: No doubt, λοιπόν, και It's My Life στον Easy 97,2. Εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria από τις 5 μέχρι και τις 7. Τώρα είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 6. Έχουμε φτάσει στον τερματικό μας, στην Πικροδάφνη. Γεμίζουμε και φεύγουμε για Σύνταγμα. Αυτή είναι η διαδρομή που κάνουμε κάθε φορά που κάνουμε τα live μας. Κάναμε και τη Δευτέρα ένα υπέροχο live από τις 5 μέχρι και τις 7. Και έρχεται την Παρασκευή πολύ, πολύ δυναμικό live με την Νίνα Μαζάνη, η οποία θα μας τραγουδήσει και μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Οπότε δεν το συζητώ, δεν το χάνω. Όπου και αν δείτε αυτό το υπέροχο τραμ, το Urban Bloom Tram Powered by Proteria, το φωτογραφίζετε, μας κάνετε tag εννοείται και στα social media για να κάνουμε και εμείς τα απαραίτητα repost. Και πάμε τώρα για μια σύντομη διακοπή. Σε λίγο έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
20: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ναι, έλα, Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
21: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
21: Ο μικρός.
22: Τι?
21: Είπε την πρώτη του λέξη.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται πλέον στην αίθουσα του Γεώπολης, η οποία διαθέτει επιπλέον 100 θέσεις. Να σημειωθεί ότι η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου, με βασικό αντικείμενο τις ενστάσεις που τέθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων. Συγκλονισμένη είναι η πόλη των Σέρων μετά τον θάνατο του 10χρονου παιδιού που εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι. Για το περιστατικό στις Σέρες έχει ήδη συλληφθεί η μητέρα του, ενώ έχει σχηματιστεί και δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί. Πληροφορίες στο μεταξύ κάνουν λόγο για την ύπαρξη καλωδίου ρεύματος μέσα στο νερό, που ίσως και να ήταν και η αιτία για τον θάνατο του μικρού αγοριού. Σταθερή χαρακτηρίζει την κατάσταση της τρίχρονης που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων του Παγνή στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά την κακοποίησή της και τα σοβαρά τραύματα που υπέστη, τα οποία της προκάλεσαν το αιμάτωμα στον εγκέφαλο και της κακώσεις στο σώμα. Παρά τα θετικά σημάδια, σύμφωνα με πληροφορίες, η τρίχρονη παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο, καθώς εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών. Ειδικότερο, ο Ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκένωσης επικαλούμενος παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ και προειδοποιεί για επικείμενα χτυπήματα.
4: Easy Sports.
5: Κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες από τη στιγμή που η ΑΕΚ έκανε τη φιέστα στη Νέα Φιλαδελφία για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της, η Ένωση δίνει στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν.
4: Easy weather.
5: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλό απόγευμα Τετάρτης. Να ευχηθώ, εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Trump

Powered by Προτέρια από τις 5 μέχρι και τις 7. Θα είμαι μαζί σας εδώ στο τραμ, στο οποίο περνάμε υπέροχα. Είναι γεμάτο μουσική, γεμάτο χρώματα. Και μην ξεχνάτε ότι ο Easy 97,2 έχει βγει στην πόλη με το Urban Bloom Tram Powered by Προτέρια. Αυτόν τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει και εμείς είμαστε live μεταφέροντας τον παλμό της πόλης με την ενέργεια της Προτέρια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει μουσική, δώρα, ζωντανές εκπομπές και happenings. Όλα αυτά στους δρόμους της Αθήνας μέσα στο Urban Bloom Tram Powered by Προτέρια. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, λοιπόν. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου με τον Easy 97,2. Πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες και πιο συγκεκριμένα Eurythmics και Sweet Dreams αμέσως τώρα.

Ήταν το Next Summer στον Easy 97,2, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram, powered by Protergia, από τις 5 μέχρι και τις 7. Και τώρα μπορώ να σας πω ότι έχω κάτσει εδώ στο διάδρομο, ανάμεσα στις θέσεις, και κοιτάω ξεκάθαρα τη θάλασσα. Ποιο Next Summer και ποιο Summer μου λέτε. Εδώ αυτό που αντικρίζουμε είναι πραγματικά υπέροχο. Μόνο και μόνο που περνάς δίπλα από τη θάλασσα, σου φτιάχνει διάθεση. Εγώ αυτό έχω να πω. Κατευθυνόμαστε προς Σύνταγμα. Θα είμαστε σε λιγάκι εκεί μέχρι τις 7. Εγώ θα σας κάνω παρέα, θα απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας μουσικές μέσα από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτόν τον μήνα, τον Μάιο, η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ενέργεια. Πάμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε μάλλον με τις αγαπημένες μας επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2.

0: Ήταν ο Σλιμάν Μοναμούρ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μοιράζουμε χαμόγελα. Ο κόσμος, να ξέρετε, σίγο τραγουδάει. Περνάει ωραία. Μπαίνει μέσα σε αυτό το τραμ και του φτιάχνει τη διάθεση. Είτε γυρνάς από τη δουλειά, είτε μπορεί να πηγαίνεις και σε μια δουλειά. Περνάς μέσα από αυτό το Urban Bloom Tram Powered by Protergia και η μέρα σου γίνεται λίγο καλύτερη. Έχουμε αρχίσει και μοιράζουμε και τα δωράκια μας, τα ανοιξιάτικα δωράκια μας, τα οποία κι εσείς που είστε εκεί πίσω-πίσω μπορείτε να έρθετε πιο κοντά και να πάρετε τα δωράκια σας. Από τον Easy 97,2 συνεχίζουμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή εμείς εδώ στο τραμ, το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Όμως έρχομαι για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μην με εκνευρίζει με τον Tesla.
3: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνεις από τον Tesla. Εντάξει, τον αγαπάς τον Tesla, θεωρείς ότι αυτός ότι τον έκλεψαν. Οκ, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μας τα έχεις κάνει τσουρέκια με τον Tesla.
2: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
3: Είσαι μακρινός απόγονος του Tesla. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
2: Είναι μπουκίτσες, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο.
3: Μη λιγωθείς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
16: OPA Festival powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival powered by the E.

0: Με την Mary J. Blige, λοιπόν, θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Το ξαναλέω γιατί σε πολύ λίγο σαν αστραπή. Θα φύγω από εδώ και θα πάω μέσα στο στούντιο του Easy 97,2 και θα συνεχίσω μέχρι και τις 9 να σας κρατάω παρέα όπως κάνουμε καθημερινά. Περάσαμε ακόμα ένα υπέροχο απόγευμα. Ένα χειροκρότημα θα ήθελα από όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ. Χαμός έγινε και είναι και ένας πιτσιρικάς εδώ πέρα, ένας μικρούλης, ο οποίος δεν έχει σταματήσει να χορεύει. Πραγματικά τον έχω λατρέψει. Πολλά, πολλά φιλιά σου στέλνω. Θα σας αφήσω εγώ λοιπόν τώρα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή από τις 5 μέχρι και τις 7 μαζί με την Ίνα Μαζάνη σε ένα πολύ special live εδώ από τον Easy 97,2 και το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Τα λέμε σε λιγάκι από το στούντιο.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performance και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Okay.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις?
3: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
13: Είπε μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα Προτέρια.
18: Καλά έκανες.
4: Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
20: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
20: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
22: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
23: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
24: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
25: Easy News.
26: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη και της αναμενόμενη ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης οχημάτων το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος κατά το διάστημα από τις 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Στόχος άλλωστε των μέτρων, όπως τονίζεται και από την Ελλάς, είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γεώργιος Ριτσάκος, πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ. Πιο συγκεκριμένα, την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών.

5% στα 94,7 δολάρια ανά βαρέλι. Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 18, 16 και 14 ετών για ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων με την απειλή μαχαιριού στο Παγκράτη προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικοί. Συνεπώς οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Easy Sports. Στέφανο Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκαρη κατάφεραν να προκριθούν στο δεύτερο γύρο του Λοράν Γκαρός με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να επικρατεί τη Λίντα Νόσκοβα με 2-0 σετ και τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να προκρίνεται στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam μετά την εγκατάλειψη του Αλεξάνδρ Μιλέρ. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα Τετάρτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Επιστροφή στο στούντιο του Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μετά από ένα ακόμα υπέροχο live με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria από τις 5 και τις 7. Περάσαμε ακόμα ένα υπέροχο απόγευμα. Αυτό θα κάνουμε και την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται πάλι από τις 5 μέχρι και τις 7. Αυτή τη φορά όμως δεν θα είμαι μόνος μου. Θα έχουμε μαζί μας την εκπληκτική Νίνα Μαζάνη, η οποία θα μας τραγουδήσει. Θα περάσουμε υπέροχα και αυτή τη φορά στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Τώρα όμως επιστρέψαμε στο στούντιο. Πάμε στα δικά μας. Ξεκινάμε με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο έχω και για εσάς διπλές προσκλήσεις για κάτι το οποίο δεν πρέπει να χάσετε. Total Touch για το ξεκίνημα της τρίτης μας ώρας. Somebody Else's Lover στον Easy 97,2.

Η Berlin με το Take My Breath Away στο Easy 97,2. Καλό απόγευμα να ευχηθώ σε όλους. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Και θέλω να ξέρετε ότι στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής, Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, ο Easy 97,2 σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο αυτό, 30 και 31 Μαΐου, σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στα Village Cinema του The Mall Athens. Μπορείτε να κερδίσετε και προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια μπαίνοντας τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και θα βρείτε το σχετικό post και θα δηλώσετε την συμμετοχή σας. Και με αυτόν τον τρόπο θα ζήσετε τη μαγεία του σινεμά με αυτούς που αγαπάτε. Συνεχίζω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο Alex Warren έρχεται στην παρέα μας. Τώρα Σουαν Μέντες, Καμίλα Καμπέγιο και το Σενιωρίτα.

Μπάτζος στο μικρόφωνο και ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by Allwyn που έρχεται στην Αθήνα στις 6 και 7 Ιουνίου. Το ΆΚΑ θα μεταμορφωθεί στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες. Θα έχει yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμό, mass meditation, δράσεις για παιδιά και για κατοικίδια και φυσικά πολύ δυνατά πάρτις με καλλιτέχνες έκπληξη. Τώρα να σας πω ότι ο Easy 97,2 και φέτος θα βρίσκεται στο Big Well Festival για ένα δυναμικό DJ set μαζί με το Humanity Greece στο Charity Marathon την Κυριακή 7 έκτου από τις 4 μέχρι και τις 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Εγώ θα αναλάβω τα decks και θα περάσουμε ένα υπέροχο απόγευμα. Για να κερδίσετε τώρα εσείς διπλές προσκλήσεις μου στέλνετε Big Well στο Viber του Easy στο 6981 972 972. Καλή επιτυχία σε όλους. Συνεχίζω, Gigi De Alessio και αυτό είναι το Amore Mio στον Easy 97,2.

0: πολύ πολύ αγαπημένη Άμπα με το Μάμα Μία στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και μετράμε αντίστροφα. Σε λίγες μέρες υποδεχόμαστε το καλοκαίρι, όμως για να το υποδεχθούμε σωστά θέλουμε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη και εγώ σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η, 4 Ιουνίου, έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σιρλουλού και η Διονυσική Βουλκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια που είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και εσείς μπαίνετε στο soundis.gr και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Soundis.gr. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχεται η Μαντόνα με το Like a Prayer εδώ στην παρέα μας, στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο λίγα λεπτά πριν από τις 8 και εγώ θα σας το ξαναπώ γιατί πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε αυτή την μοναδική εμπειρία με όλη την οικογένεια. Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί αυτό το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στα Village Cinema του The Mall Athens. Μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις και snack για όλη την οικογένεια με πάρα πολύ απλό τρόπο, μπαίνοντας τώρα στο Instagram του Easy97,2 και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Αυτό είναι όλο. Με αυτόν τον τρόπο θα ζήσετε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάτε. Τι καλύτερο από αυτό. Οπότε μπείτε στο Instagram του Easy97,2 και ακολουθήστε τα βήματα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι. 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, σε πολύ λίγο στον Easy97,2.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Να δω

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό, ανθεκτικό στο νερό και στον υδρό.

0: www.sportsbusiness.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το All Star Basket αυτού του μήνα. Η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη. Την ίδια στιγμή, η ανακοίνωση της Ελλάς αυξάνει και την πίεση στον ΣΥΡΙΖΑ, αν σημειωθεί, με τα κομματικά όργανα να συνεδριάζουν την ερχόμενη εβδομάδα. Την ώρα που η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίες, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να καταγράφουν ιστορικά υψηλά για τον μήνα Μάιο, η ζέστη κάνει αισθητή την παρουσία της και στην Ελλάδα. Μπορεί τα βλέμματα να στρέφονται στα 39 της Ισπανίας και της Γαλλίας, ίσως 35 βαθμούς του Λονδίνου, ωστόσο και στη χώρα μας ο υδράργυρος κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Για τα τέλη Μαΐου, αγγίζοντας τοπικά σχεδόν τους 34 βαθμούς Κελσίου. Παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να αποκόμισε εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο, μάλιστα, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν τεθεί από τον Νοέμβριο του 2025, υπενθυμίζεται, τα μέλη του κυκλώματος, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2019. Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι ο Μοχάμεντ Όντα, επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, σκοτώθηκε χθες Τρίτη από το Ισραήλ μαζί με τη σύζυγό του και τους δύο γιους του σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν αναφέρει ποιος θα διαδεχτεί τον Όντα ως επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίωνα της Παλαιστινιακής Οργάνωσης.
3: Easy Sports.
2: Κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες από τη στιγμή που η ΑΕΚ έκανε τη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της, η Ένωση δίνει στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν.
3: Easy weather.
2: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν και σήμερα. Θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά θα συζητήσουμε και πράγματα τα οποία μας απασχολούν, όπως ας πούμε ο καιρός. Ο καιρός είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και εγώ από τις πληροφορίες που έχω συλλέξει μπορώ να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 35 βαθμούς. Οπότε αν έχετε κάνει τα κουμάντα σας και έχετε κανονίσει να πάτε ένα τριμεράκι, πολύ καλά έχετε κάνει. Για εμάς που θα μείνουμε πίσω στην Αθήνα, νομίζω ότι οι παραλίες εδώ γύρω-γύρω στην Αττική είναι η κατάλληλη επιλογή, έστω λίγο για την ηλιοθεραπεία και να πάρουμε έτσι την πρώτη κρυάδα της θάλασσας. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 27 Μαΐου, στα μέσα της εβδομάδας και προς τα τέλη του μήνα, και πάω να ξεκινήσω. Έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Teddy Swims, Coldplay, The Weeknd, και θα ξεκινήσουμε με τον Stevie Wonder και αυτό είναι το I Just Called to Say I Love You.

επεισόδιο. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην Αγγλία σίγουρα δεν θα είναι ίδια τα πράγματα με τα social media και τους ανήλικους, τα παιδιά δηλαδή κάτω των 16 ετών, καθώς ετοιμάζεται, λέει, για πιο αυστηρά μέτρα για τη χρήση social media από παιδιά, με τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να υπόσχεται αποφασιστική δράση. Η κυβέρνηση, να σας πω συγκεκριμένα, εξετάζει μέτρα όπως ισχυρότερους ελέγχους ηλικίας, χρονικά όρια χρήσης, αλλά και περιορισμούς σε λειτουργίες όπως το autoplay και το endless scroll. Στο τραπέζι επίσης βρίσκεται ακόμα και απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 16 ετών. Έχει αγριέψει δηλαδή το πράγμα στην Αγγλία και ο Στάρμερ συναντήθηκε με γονείς που υποστηρίζουν πως έχασαν τα παιδιά τους λόγω διαδικτυακών κινδύνων, ενώ οι πιέσεις προς τις μεγάλες πλατφόρμες αυξάνονται συνεχώς. Οπότε η Βρετανία πέρασε το πρώτο κύμα, έτσι, με τους περιορισμούς, δεν τις αρκεί και βάζει κι άλλους. Και ίσως αυτό που είπα είναι η απαγόρευση για παιδιά κάτω των 16 ετών. Γενικά έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο κίνημα από πάρα πολλές χώρες. Νομίζω ότι καλό είναι να περιοριστεί τουλάχιστον λίγο όλη αυτή η κατάσταση. Εντάξει, το να απαγορευτεί δεν είμαι σίγουρος αν είναι και το τέλειο. Αλλά anyway, πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο έρχεται ο Teddy Swims με το Bad Dreams. Τώρα Coldplay και Vivo.

Ήταν το When the Rain Begins to Fall, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 8. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ένας είναι ο τρόπος για να ξεφορτωθείτε τους λογαριασμούς σας. Είναι το Pay Your Bills, ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2 που καθημερινά κάνει αυτό ακριβώς. Πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί ο Ανδρέας και η Εύη ήταν συντονισμένοι, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 247 ευρώ και εσείς μπορείτε να είστε οι επόμενοι. Μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και παραμείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις λοιπόν ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να καλέσετε στο 210-6842-220 και αυτό ήταν. Έτσι απλά και όμορφα, ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν τον λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2.

0: πλησιάζουμε σιγά σιγά το βράδυ της Τετάρτης. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και θα περάσω τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ο Πολ Μακκάρνεϊ συναντήθηκε με τον Πολ Μεσκάλ, ο οποίος θα είναι και ο ηθοποιός που θα τον υποδηθεί στις νέες ταινίες για την ζωή των Beatles, οπότε έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Και όλα αυτά συμβαίνουν και λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Πολ Μακκάρνεϊ με τίτλο The Boys of the Dungeon Lane. Να σας πω ότι οι δυο τους συζήτησαν για τη μουσική, τις αναμνήσεις πίσω από τα νέα τραγούδια, αλλά και τη σχέση του Μακκάρνεϊ με τον Τζον Λένον. Ο θρυλικός μουσικός αποκάλυψε πως ακόμη και σήμερα νιώθει σαν να συνεχίζουν να γράφουν μουσική μαζί. Γενικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ρίξετε μία ματιά. Και ξεκίνησε και πολύ χαλαρά με τον Μεσκάλ να ρωτάει τον Μακκάρνεϊ πώς νιώθει στις συνεντεύξεις. Και εκείνος του είπε, αστειευόμενος προφανώς, ότι όλα εξαρτώνται από το ποιος μου παίρνει τη συνέντευξη. Και όπως φαίνεται, ο Μεσκάλ κατάφερε να έχει μία πολύ καλή χημεία με τον Μακκάρνεϊ. Αξίζει όντως να ρίξετε μία ματιά. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με Modern Talking και James Blunt για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεγάνο.
3: Ωραία μπάλα, βρε αδερφέ. Από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι.
2: Η Ράγιο Βαγεγάνο, ποια χώρα είναι?
3: Ποια?
2: Η Ράγιο Βαγεγάνο που παίζει.
3: Ουγγαρία.
2: Και η Crystal Palace.
3: Crystal Palace, Αγγλία.
2: Καλό. Ουγγαρία,
3: Από πού είναι, Πολωνία?
2: Πολωνία.
3: Ορίστε, δεύτερη. Καλά, συγγνώμη κιόλας.
2: Από την Ισπανία.
3: Α, μάλιστα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνο, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και αυτήν την ώρα. Θα ανανεώσουμε τώρα το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5. Όπως κάνουμε καθημερινά, μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Από τις 6.30 μέχρι και τις 10, 10 η ώρα ακριβώς, έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2. Και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες σημειώθηκε το απόγευμα σήμερα στα δρομολογία του προαστιακού στην Αθήνα, καθώς τεχνικό πρόβλημα κοντά στο σταθμό της Δουκίσης Πλακεντίας έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στους σειρμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολυπολίτες παραμένουν σε αναμονή με τα δρομολόγια να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Την τελευταία της πνοή άφησε η γογόμαστρο Κώστα σε ηλικία μόλις 56 ετών, βυθίζοντας το πένθος τα αγαπημένα της πρόσωπα. Το μεσημέρι σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία της στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος του Ελληνικού, ενώ στη συνέχεια τα κοντινά της πρόσωπα ταξίδεψαν στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου για την ταφή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη Λεωφόρο Συγκρού την 3η, 2 και την 4η, 3 Ιουνίου, καθώς θα γίνουν εργασίες σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της συμβολής της με την Οδό Φρατζή έως και το ύψος της συμβολής της με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Easy Sports. Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινούνται οι πάντες στην Εθνική Βραζιλίας, με τη Σελεσάο να έχει ξεκινήσει και την προετοιμασία της για τη μεγάλη διοργάνωση του καλοκαιριού στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά. Easy weather. Ο καιρός για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Τα διαβάζω στο
1: σχόλιο. Γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Είσαι icon.
11: Είσαι τομάρα.
12: Είσαι είδωλο.

0: Είσαι παιχτούρα.
1: Είσαι βουνό.
0: Είσαι top.
2: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306, την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο Easy 97,2, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σοκ έχει προκαλέσει η τοπική κοινωνία των Σερών τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο και εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του και μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το σενάριο μήπως το ρεύμα χτύπησε το πεδίο αυτό καλώδιο περνά πάνω από το κανάλι. Απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία για να απολογηθούν το προσεχές Σάββατο ζήτησαν και έλαβαν 25χρονη μητέρα και 27χρονο σύντροφός της για τη βαριά κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι δυο τους οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης σήμερα ενώπιον της Αγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκαν οι κακουργηματικές διώξεις για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο μητρό ακινήτων που φαίνεται διασταυρώσει στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύνσεων και επιδομάτων. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ο Μύρος Τσάπαλος, πρόκειται για ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα που διαθέτει το δημόσιο για την ακίνητη περιουσία. Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Τετάρτη, με το αμερικανικό αργό να καταγράφει πτώση 6% και να υποχωρεί στα 88,3 δολάρια το βαρέλι. Μετά τις αναφορές της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης ότι η Τεχεράνη δεσμεύεται να αποκαταστήσει πλήρως την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μέσα στον επόμενο μήνα. Το Μπρίτσο μεταξύ καταγράφει απώλειες ανά το 5% στα 94,7 δολάρια ένα βαρέλι.
8: Easy Sports.
7: Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκαρη κατάφεραν να προκριθούν στον δεύτερο γύρο του Λόραν Γκαρός, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να επικρατεί τη Λίτα Νόσκοβα με 2-0 σετ και τον κορυφαίο Ελλήνα τενίστα να προκρίνεται στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam μετά την εγκατάλειψη του Αλεξάνδρ Μιλέρ.
8: Easy weather.
7: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μετά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
2: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
1: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
2: Είσαι μακρινό απόγονο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
1: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
2: Μη λιγωθεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε σήμερα στα Πατήσια σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες άγνωστος έβαλε στο κατάστημα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στους δύο μυρούς. Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν στη λεωφόρο Κηφισού και να συλλάβουν τους τρεις, ενώ ένας κατάφερε να διαφύγει, με τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του να συνεχίζονται. Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είναι στις 31 Μαΐου, υπενθυμίζει ανακοίνωση από τα γραφεία τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι ενδιαφερόμενοι, όπως επισημαίνεται, πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιληξιμότητας, υποβολής αίτησης υπαγωγής και σύναψης δανειακής σύμβασης πριν από τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη και της αναμενόμενα ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης οχημάτων το τριμέρο του Αγίου Πνεύματος κατά το διάστημα από τις 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Στόχος των μέτρων, όπως τονίζεται και από την Ελλάς, είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας επιτευχθεί με το Ιράν. Ακολούθως ανέφερε ότι το Ομάν, το οποίο και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον συντονισμό της διαχείρισης της θαλάσσιας οδού, θα πρέπει να συμπεριφέρεται όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα τους ανατινάξουμε. Easy Sports. Χωρίς τον Κισόν Φίζελ θα παραταχθεί η ΑΕΚ στους ημιτελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό για τα play-off της Greek Basketball League. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός σέντερ υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή. Easy weather. Ο καιρός για αύριο, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσική.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεγάνο.
2: Ωραία μπάλα, βρε αδερφέ. Από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι.
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο, ποια χώρα είναι?
2: Ποια?
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο που παίζει.
2: Ουγγαρία.
1: Και η Crystal Palace.
2: Crystal Palace, Αγγλία.
1: Καλή, καλή. Ουγγαρία, ε.
2: Από πού είναι, Πολωνία?
1: Πολωνία.
2: Α, ορίστε. Δεύτερη. Καλά, συγγνώμη κιόλας.
1: Από την Ισπανία.
2: Α, μάλιστα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 92,2.
1: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
2: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Να περνάτε τέλεια.
1: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bill.
4: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο.
2: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
4: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να αποκόμισε εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο, μάλιστα, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν τεθεί από τον Νοέμβριο του 2025 τα μέλη του κυκλώματος, το οποίο και σύμφωνα με τις αρχές δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2019. Την ώρα που η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίες, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να καταγράφουν ιστορικά υψηλά για τον μήνα Μάιο. Η ζέστη κάνει αισθητή την παρουσία της

και στην Ελλάδα. Μπορεί τα βλέμματα να στρέφονται στα 39 της Ισπανίας και της Γαλλίας, ίσως 35 βαθμούς του Λονδίνου. Ωστόσο και στη χώρα μας ο υδράργυρος κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα για τα τέλη Μαΐου, αγγίζοντας τοπικά σχεδόν τους 34 βαθμούς Κελσίου. Με τις ενστάσεις στο συνηγόρο των κατηγορουμένων, συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη δικαστική αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Γεώπολης μόλις εχθές. Οι συνηγόροι, μάλιστα υπεράσπισης, κατέθεσαν ενστάσεις για την υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου όσο και των δικηγορικών συλλόγων, ενώ μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσε το γεγονός αυτό στους κόλπους των συγγενών. Να σημειωθεί ότι η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα, την 3η 2 Ιουνίου. Προθεσμία για να απολογηθούν το προσεχές Σάββατο 30 Μαΐου ζήτησαν και έλαβαν 25χρονη μητέρα και 27χρονο σύντροφός της για την βαριά κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι δύο τους οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης εχθές, υπενθυμίζεται, ενώπιον της Αγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκαν κακουργηματικές διώξεις για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης. Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινούνται οι πάντες στην Εθνική Βραζιλίας, με την Σελεσάο να έχει ξεκινήσει και την προετοιμασία της για τη μεγάλη διοργάνωση του καλοκαιριού στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Easy weather. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 και 30 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
2: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
1: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
2: Είσαι μακρινό απόγονο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
1: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
2: Μη λιγωθεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας. Εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και μόλις ξεκινά στο Νίζεν 7,2, όπου παρακολουθούμε καθημερινά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως τα breaks μας, ακόμη και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά δισιογραφία. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, σήμερα 28 Μαΐου. Είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα πριν ξεκινήσει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που αναμένουμε. Βεβαίως είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα πριν ξεκινήσει και ανοίξει μάλλον αυλαία ο πλέον καθιερωμένος καλοκαιρινός μήνας, και μπούμε ουσιαστικά και στην καλοκαιρινή τροχιά που ουσιαστικά έρχεται με την είσοδο του Ιουνίου. Εμείς θα παρακολουθήσουμε όπως πάντα λοιπόν τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης

Ξεκινήσουμε και από την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Θησείο και πάμε να δούμε αναλυτικά και τα θέματά μας. Με μια μαζική λοιπόν πολιτική εκδήλωση στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου του πολιτικού φορέα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, λοιπόν, σηματοδοτώντας και την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή και απευθύνοντας και κάλεσμα για μια ευρεία προοδευτική πανστρατιά, όπως ονόμασε. Η αποκάλυψη του ονόματος έγινε σε ιδιαίτερα συμβολικό κλίμα μετά την προβολή βίντεο «Να μεταφέρω και την εικόνα, ένα κορίτσι ντυμένο στα λευκά» ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε τον πρώην Πρωθυπουργό ένα χαρτί με το όνομα του κόμματος. Αλέξη Τσίπρας το άνοιξε υπό τους ήχους μουσικής σύνθεσης του Σταμάτη Κραουνάκη, χαμογέλασε και παρουσίασε με αυτόν τον τρόπο στην κάμερα τα αρχικά Ελλάς γραμμένα με μπλε και κόκκινο χρώμα. Στην ομιλία του επικεφαλής της Νέας Παράταξης επιχείρησε να δώσει και ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα, υπογραμμίζοντας ότι η νέα προσπάθεια θα είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε στην παράταξη γιατί εκφράζουμε μια πολιτική μεγάλη κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη, σημείωσε. Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Παρουσιάζοντας και τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης της νέας πολιτικής κίνησης, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν και στο νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Από το στόχαστρο της ομιλίας του δεν έλειψαν η Νέα Δημοκρατία, δεν έλειψε το ΠΑΣΟΚ, με τον πρώην Πρωθυπουργό να εξαπολύει και σφοδρή επίθεση στα δύο κόμματα της μεταπολίτευσης, είπε. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνη τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θόκους, τη μία με τον έναν και την άλλη με τον άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στην εκδήλωση, να σας πω ότι έδωσαν το παρόν ανεξάρτητοι και πρώην βουλευτές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν και συμμετοχές εν ενεργεία κοινοβουλευτικών στελεχών. Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα, όπως και με Τέφερε, φαίνεται να είναι πλέον η οικοδόμηση της πλατιάς κοινωνικής και λαϊκής στήριξης, πέραν από τους υφιστάμενους κομματικούς σχηματισμούς της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Αυτά μεταξύ άλλων, λοιπόν, από την πολιτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στον Θησείο με τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώνει και να παρουσιάζει και το νέο του πολιτικό φορέα. Να συνεχίσουμε τώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δούμε και τις αιχμές που άφησε για τον Αλέξη Τσίπρα, να δούμε τι ανέβηκε και για το νέο κόμμα. Σκληρή κριτική λοιπόν στην αντιπολίτευση άσκησε ο Πρωθυπουργός και ιδιαίτερα στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα κατά την τοποθέτηση που έκανε. Με αφορμή λοιπόν την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Πρωθυπουργός σχολίασε με αιχμηρό τρόπο, λέγοντας ότι δεν έχει πολλά να πει για το όνομα, αφήνοντας αιχμές για τους ιστορικούς συνειρμούς, ενώ έκανε και αναφορά και σε στελέχη του χώρου. Δήλωσε ότι σέβεται όλους τους πολιτικούς του αντιπάλου, σημειώνοντας ωστόσο πως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη κριθεί από τους πολίτες για τη θητεία του και ότι θα κριθεί εκ νέου ως επικεφαλής ενός κόμματος που ακόμα δεν έχουμε δει και ότι δεν ξέρουμε αν μιλάμε για έναν ΣΥΡΙΖΑ με ένα νέο αφημί. Από την άλλη, χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις Τσίπρα θεαματική βουτιά στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται συζήτηση για το μέλλον και όχι επιστροφή σε παλιές αντιπαραθέσεις. Στο μεταξύ, αναφέρθηκε και στη Μαρία Καριστιανού, λέγοντας πως η χώρα έχει δοκιμάσει στο παρελθόν αυτόκλητους σωτήρες και σημείωσε ότι κάθε δημόσιο πρόσωπο πρέπει να κρίνεται με βάση και τις θέσεις και τις προτάσεις που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Πολάκη. Την συνεχιζόμενη στράτευσή του στον ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε εκ νέου ο Παύλος Πολάκης στην Βουλή, όταν η Προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη παραλίγο να τον αναγγείλει ως βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά, τον ανήγγειλε ως ανεξάρτητο βουλευτή, με τον κύριο Πολάκη να τις απευθύνεται και εκείνη να το απαντάει. Είδατε ότι δυσκολεύτηκα. Τελικά, από το Βήμα της Ολομέλειας, ο κύριος Πολάκης δήλωσε ότι εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και παραμένουμε στο πολιτικό σκηνικό, παραμένουμε και στις έντονες διεργασίες αλλά και τις δράσεις που δημιουργούν οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, για να δούμε το θέμα και αναλυτικά. Σχέδια λοιπόν και στρατηγικές με βάση τα νέα κόμματα στο παζλ του πολιτικού σκηνικού σχεδιάζουν τα κομματικά επιτελεία 11 μήνες πριν από τις εθνικές κάλπες. Την επαύριο των αποκαλυπτηρίων της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε και στον πρώην Πρωθυπουργό που κάλεσε τους πολίτες σε πανστρατιά.
αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ

αφημί ή κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αυτό το οποίο άκουσα μου φάνηκε μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο επικεφαλής τώρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε ότι θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, θα είμαστε συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη. Την ίδια στιγμή, η ανακοίνωση της Ελλάς αυξάνει την πίεση των ΣΥΡΙΖΑ με τα κομματικά όργανα να συνεδριάζουν την ερχόμενη εβδομάδα. Να σας σημειώσω, μεγάλη αναταραχή και στη Νέα Αριστερά, στην οποία προεξοφλούνται και νέες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της. Η βουλευτής μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας και σε συνέντευξη της, είπε ότι να ληφθούν ταχύτατα οι αποφάσεις, τα περί διάλυσης, αυτοδιάλυσης, τα θεωρώ ανιστόρητα. Στη συνέχεια, ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια, ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Σαρακιώτης είπε ότι αν δεν ταυτιζόμουν με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα ήμουν τρεις φορές υποψήφιος μαζί του. Και ο Γαβρίλης Ακελαρίδης τοποθετήθηκε, ο γενικός, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς. Αν έχουν ληφθεί αποφάσεις, θεωρώ σημαντικό είναι να γίνουν γρήγορα, καθαρές και αυτές. Το Πασόκ τώρα, με εκπρόσωπο τύπου τον Κώστα Τσουκαλά, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δείχνει μια λογική έλλειψη ουσίας και ανάγκη να γίνει viral, δείχνουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό αφήγημα. Ενώ το ΚΚΕ επισημαίνει πως η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα, με όρους marketing και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος, αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτερίων τους στο σύστημα. Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τοποθετήθηκε, Κυριάκος Βελόπουλος, δηλώνοντας ότι αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα του, ας ονομάσει και μα τη νεολαία του, μέτωπο αριστερών τάσεων. Σημείωση. Η πρόεδρος στο μεταξύ της πλευρής της Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ότι παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική Κολοτούμπα. Να συνεχίσουμε τώρα στον κύριο Χατζηδάκη, να αλλάξουμε κλίμα. Στην απλοποίηση της καθημερινότητας των πολιτών εστιάζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης σε ανάρτησή του, με δύο τώρα νέες εγκυκλίους, πιο συγκεκριμένα. Το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά και στην εφαρμογή δύο βασικών διατάξεων για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, το οποίο ψηφίστηκε και από τη Βουλή με πρωτοβουλία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης. Ενώ στόχος του νέου νόμου είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, όπως και ανέφερε. Να προχωρήσουμε τώρα στον κύριο Γεραπετρίτη, γιατί την Υπουργό Εξωτερικών της Φιλανδίας, Ελίνα Βελτόνεν, υποδέχτηκε εχθές ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως και τόνισε μεταξύ άλλων: συγκλίνουμε στις απόψεις μας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ισχυρής, διευρυμένης αλλά και στρατηγικά αυτόνομης Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον, είπε, ως προς την διερεύνηση. Αποτελεί κοινή μας επιδίωξη η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια και η ενίσχυσή τους προς την πορεία αυτή. Η Ελλάδα σημείωσε ως το αρχαιότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, παραμένει σταθερός υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Ενώ ως προς την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, συμφωνούμε, είπε, με την κυρία Υπουργό, ότι απαιτείται η οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις, στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων. Αυτό μεταξύ άλλων και από τον κύριο Πετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, όπου υποδέχτηκε και την Υπουργό Εξωτερικών της Φιλανδίας, την Ελίνα Βελτόνεν, επαναλαμβάνω ξανά. Και να συνεχίσουμε στον κύριο Κυρανάκη. Εντός των επόμενων ημερών, είπε, θα κατατεθεί και στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει και την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, είτε αυτά είναι μισθωμένα είτε ιδιόκτητα. Αυτό γνωστοποίησε τουλάχιστον ο αναπληρωτής Υπουργός και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας και σε μια επίκαιρη στην Βουλή. Όπως είπε, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι. Απίφθινε και αυστηρή σύσταση προς τις επιχειρήσεις που πωλούν ηλεκτρονικά πατίνια με όριο ταχύτητας σαν των 25 χιλιόμετρων. Κλείνοντας τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του κ. Κούβελα, ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε πως με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε σε 10 μέρες επεκτείνουμε και το πλαίσιο ασφάλισης πλέον στον οδηγό όταν υπάρχει ιδιωτική χρήση με πατίνι. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις πολιτικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό και στην πρώτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο μόλις και ξεκίνησε.
σε. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Ease 97,2, γιατί έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητά μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σε λίγα δευτερόλεπτα περνάμε και στη δεύτερη ενότητα. Τα εσωτερικά θέματα θα έχουν τον πρώτο λόγο, οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα και αναλυτικά.

Και είμαστε πανέτοιμοι στο σημείο αυτό για να συνεχίσουμε με την αμέσως επόμενη ενότητα και στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου, την δεύτερη ουσιαστικά, με την εσωτερική επικαιρότητα να παίρνει τον λόγο, να παίρνει την σκυτάλη, για να δούμε και αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Easy. Φυσικά 97,2 συνεχίζεται η ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την εσωτερική δισογραφία μας για την ώρα και να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα. Παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση να σας ενημερώσω που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα εξαπαντώντας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω των ψευδών δηλώσεων για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν τεθεί από τον Νοέμβριο του 2025 τα μέλη του κυκλώματος, το οποίο και σύμφωνα με τις αρχές δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2019. Η συντριπτική τώρα πλειονότητα των εμπλεκομένων προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερών, ενώ σύμφωνα με την έρευνα αρκετά μέλη συνδέονται και με συγγενικές σχέσεις. Εντύπωση ωστόσο προκαλεί και το γεγονός ότι πολλοί από τους κατηγορούμενους δεν ήταν καν αγρότες ή κτηνοτρόφοι. Στο μεταξύ, να υπογραμμίσουμε ότι κατά τις αστυνομικές αρχές η οργάνωση είχε διαρκή δράση, επιχειρησιακή ιεραρχία και σαφώς διακριτικούς ρόλους με γεωγραφική διασπορά σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτησης. Η δικογραφία περιλαμβάνει και συνολικά 317 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 302 φέρονται να εισέπραξαν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγρότες μάλιστα της περιοχής ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και προστασία των πραγματικών δικαιούχων των επιδοτήσεων. Να θυμίσουμε ότι σε επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα αλλά και Καβάλα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έρευνες σε 8 κατοικίες και στα 2 κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μάλιστα, 2 υπάλληλοι KID φέρονται να είχαν και κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης. Ενδεικτική της έκτασης των ερευνών ήταν και η αστυνομική επιχείρηση σε KID στον Λάγκαδα, όπου για περισσότερες από 3 ώρες η αστυνομική αναζητούσε σαν έγγραφα αλλά και στοιχεία που συνδέονταν με τη δράση του κυκλώματος. Ενδεικτική λοιπόν της έκτασης των ερευνών ήταν και η αστυνομική επιχείρηση εκεί στον Λαγκαδά, όπου για περισσότερες από 3 ώρες οι αστυνομικοί αναζητούσαν και έγγραφα και στοιχεία που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος. Θα παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα. Φίλο και φτερό λοιπόν θα σταθούμε στο ζήτημα του Λαγκαδά. Φίλο και φτερό έκαναν άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος όλες τις δηλώσεις αγροτών στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης το μεσημέρι εχθές. Στο επίκεντρο μάλιστα των ελέγχων του ελληνικού FBI βρέθηκε το συγκεκριμένο κέντρο, το οποίο λειτουργεί κανονικά με τους υπαλλήλους να μεταφέρουν και διάφορες μαρτυρίες ότι οι ίδιοι δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο των δηλώσεων των αγροτών παρά μόνο διεκπεραιώνουν τη διαδικασία. Οι αστυνομικοί τώρα φεύγοντας πήραν μαζί τους συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνει και μια διασταύρωση στοιχείων όπως μεταφέρουν με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, οπότε αναμένεται να προκύψουν και νέες συλλήψεις επιτηδίων. Στους κόλπους των αγροτών σε Βασιλικά αλλά και Λαγκαδά, όπου βρίσκεται το δεύτερο επίμαχο KID, επικρατεί μεγάλη αγανάκτηση και μεγάλη αναστάτωση, να σας μεταφέρω. Αυτό που ζητούν είναι να ολοκληρωθούν όσο πιο γρήγορα οι έλεγχοι και να αποδοθούν και τα χρήματα των επιδοτήσεων στους πραγματικούς αγρότες. Στο Λαγκαδά, μάλιστα, ήταν κοινό μυστικό. Αναφέρουν μαρτυρίες ότι υπήρχαν διάφοροι επιτίδοι που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κόσμο και οι οποίοι έπαιρναν παρανόμως αυτές τις επιδοτήσεις. Μάλιστα, αυτό που περιέγραψαν οι κάτοικοι της περιοχής είναι ότι παρατηρούσαν ανθρώπους οι οποίοι πολύ γρήγορα κέρδιζαν χρήματα χωρίς να κάνουν κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην δίκη των Τεμπών, όπου με τις ενστάσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη δικαστική αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Γεωπολής. Οι συνήγοροι μάλιστα υπεράσπισης κατέθεσαν και ενστάσεις για την υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού δημόσιου. Του ελληνικού δημοσίου όσο και των δικηγορικών συλλόγων. Αντιδράσεις στους κόλπους στο μεταξύ των συγγενών προκάλεσαν και οι ενστάσεις των κατηγορουμένων που αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Όπως επίσης ένταση επικράτησε και στην αίθουσα κατά τη διάρκεια αναφορά του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης πρώην Προέδρου της ΕΡΑΣ για την οικονομική της κατάσταση.
Η δίκη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνεχιστεί την Τρίτη την ερχόμενη εβδομάδα 2 Ιουνίου. Να περάσουμε τώρα στο θέμα που αφορά το τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο Παγνί και να δούμε τι έγινε και με τους δύο γονείς, όπου να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για να απολογηθούν το προσεχές Σάββατο ζήτησαν και έλαβαν 25χρονη μητέρα και 27χρονο σύντροφός της για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι δύο τους οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της χθεσινής μέρας ενώπιον της αγγελίας πρωτοδικών Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκαν και οι κακουργηματικές διώξεις για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της τρίχρονης. Ο 27χρονος, μάλιστα, να σημειώσουμε ότι δικάστηκε στο μονομελές πλημελιωδικού Χανίων κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο στη χώρα και το δικαστήριο του επέβαλε και ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και 5.000 ευρώ. Λοιπόν, οπότε το Σάββατο προθεσμία για να απολογηθούν το προσεχές Σάββατο, λοιπόν, ζήτησαν 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της. Οπότε από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε αναλυτικά για τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Στο μεταξύ, τώρα, σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σέρων η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο και εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του μέσα σε κανάλι της περιοχής. Σύμφωνα και με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, πρόκειται για ένα παιδί οικογένειας Ρωμά που διέμενε μαζί με την μητέρα του και τα αδέλφια του στον καταβλισμό. Άμεσα, ωστόσο, κινητοποιήθηκαν και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής, ξεκινώντας και τις έρευνες. Ωστόσο, δεν υπήρχε αίσιο τέλος. Το παιδί έχασε τη ζωή του, το μικρό αυτό αγόρι, και σύμφωνα μαρτυρία του θείου του, αναφέρεται ότι μπορεί η αιτία να ήταν και ένα καλώδιο ρεύματος που υπήρχε μέσα στο νερό. Ωστόσο, είμαστε συντονισμένοι να δούμε και άλλες εξελίξεις την αυριανή μέρα. Αλλάζουμε κλίμα, λοιπόν, επειδή είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα πριν ξεκινήσει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, να σας ενημερώσω ότι τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη και της αναμενόμενα ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης οχημάτων το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που πλησιάζει. Βρισκόμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα. Από τις 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου θα υπάρξουν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και η λήψη των αυξημένων μέτρων που έχει λάβει η Ελλάς. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τώρα θα ισχύσουν στη Λεωφόρο Συγκρού την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη πιο συγκεκριμένα 2 και την Τετάρτη 3 Ιουνίου, καθώς θα γίνουν κάποιες εργασίες σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στη Λεωφόρο Συγκρού θα υλοποιηθούν ως εξής: προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος συμβολής της με την οδό Φρατζή έως και το ύψος συμβολής της με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με τον ακόλουθο τρόπο, δηλαδή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνων κατά τις ώρες από τις 7 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή κατά τις ώρες 10 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος, όπως γίνεται κάθε φορά. Να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε σε ένα αστυνομικό θέμα που παρακολουθήσαμε χθες αργά το απόγευμα. Συνελήφθησαν τρεις δράστες από τους συνολικά τέσσερις που επιτέθηκαν το απόγευμα χθες σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας ιδιοκτησίας ενός Πακιστανού επί της οδού Πατησίων. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, οι τέσσερις Αλβανοί δράστες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο προσέγγισαν το κατάστημα ιδιοκτησίας ενός Πακιστανού. Κατέβηκε ένας δράστης και τον πυροβόλησε στα πόδια και στη συνέχεια διέφυγαν και εντοπίστηκαν από αστυνομικούς που τους καταδίωξαν στον Κηφισό. Οι αστυνομικοί κατάφεραν στο μεταξύ να κινητοποιήσουν στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της οδού Τσούντα και να συλλάβουν τους τρεις, ενώ ένας κατάφερε να διαφύγει. Με τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του να συνεχίζονται ακόμα και τώρα. Να αναφέρω ότι να πάμε στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και να κλείσουμε με αυτό το θέμα. Η τουριστική σεζόν σε Σάμο και Λέσβο έχει ξεκινήσει δυναμικά με την άφεξη κυρίως Τούρκων επισκεπτών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι οποίοι αξιοποιώντας την περίοδο του
Μπαϊραμιού επιλέγουν τα δύο νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου για ολιγοήμερες διακοπές και στιγμές χαλάρωσης. Δυνατότητα έκδοσης Visa Express διευκολύνει και τους Τούρκους τουρίστες. Να σημειώσουμε, καθώς τους επιτρέπει να επισκέπτονται 12 ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου χωρίς επιπλέον διαδικασίες. Τουριστικά πλοιάρια δένουν τόσο στο Πυθαγόριο όσο και στο Βάθι, με τους τουρίστες να επιλέγουν και το νησί του Πυθαγόρα για ολιγοήμερες διακοπές. Όπως επίσης, ίδια εικόνα παρατηρείται και στη Λέσβο, όπου οι τουρίστες σχηματίζουν ουρές για να περάσουν τον έλεγχο. Σημαντικές αφήξεις καταγράφονται επίσης, βλέπω, και στο νησί της Χίου. Και κλείνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τις εσωτερικές ειδήσεις. Με συγχωρείτε που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Εμείς θα κάνουμε ένα σύντομο break. Στο σημείο αυτό θα έρθει και η επιτυχία μας από τον Teddy Sims. Bad Dreams θα ακούσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία και πιέρωτα. Και θα επανέλθουμε γιατί έχουμε σε αναμονή συνολικά άλλες 4 ενότητες εδώ για να παρακολουθήσουμε και αναλυτικά όλα τα θέματα από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Οπότε μένετε στον Easy, συντονισμένοι 7,2 και θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο.

Ακούσαμε λοιπόν πριν λίγα δευτερόλεπτα και την επιτυχία μας στο Bad Dreams από το Teddy Swims, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κάναμε και ένα σύντομο break έτσι για να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας και να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισκογραφία. Αλλά είμαστε πίσω. Γεια σας, γεια σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ στις θέσεις σας για να συνεχίσουμε παρέα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη. Παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως η συχνότητά μας όπως κάθε μέρα. Άλλωστε, έχουμε δει μέχρι αυτή τη στιγμή, να θυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα και εσωτερικά θέματα. Ενώ στο σημείο αυτό φεύγουμε προς το λιταχώς για την αμέσως επόμενη οικονομική επικαιρότητα. Παίρνει την σκυτάλη σε αυτό το σημείο. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει, όπως λέμε, αλλά θα τα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, Πέμπτη, σήμερα 28 Μαΐου, και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την σημερινή θεματολογία μας. Οπωσδήποτε να δούμε πού κινούνται τα καύσιμα. Ένα θέμα που βρίσκεται πάντα αυτό το διάστημα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητάς μας, εσωτερικής πολιτικής αλλά και οικονομικής, όπως επίσης και διεθνής επικαιρότητας. Πιάνει όλο το φάσμα ουσιαστικά αυτό το θέμα, το οποίο και πολύ μας αγχώνει και πολύ το παρακολουθούμε και δικαίως. Ισχυρές πιέσεις λοιπόν δέχτηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη εχθές, με το αμερικανικό αργό να καταγράφει πτώση 6% και να υποχωρεί λοιπόν στα 88,3 δολάρια το βαρέλι, μετά τις αναφορές της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης ότι η Τεχεράνη δεσμεύεται να αποκαταστήσει πλήρως την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μέσα στον επόμενο μήνα. Το Brent τώρα καταγράφει και εκείνο απώλειες ανά του 5%, δηλαδή κάπου στα 94,7 δολάρια το βαρέλι. Να σημειώσουμε, αν και θα τα δούμε όλα στην αμέσως επόμενη ενότητα με τα διεθνή μας αναλυτικά, να σημειώσω ωστόσο κάτι, να κάνουμε μια παρένθεση στα βασικά του σημεία του μνημόνιου που αποκαλύπτουν οι Ιρανοί. Αναφέρονται στα εξής: οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από την περιοχή γύρω από το Ιράν. Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα άρει τον ναυτικό αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Το Ιράν δεσμεύτηκε επίσης να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται στα στενά στα προπολεμικά επίπεδα εντός του μήνα. Τα κρατικά Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι τα στρατιωτικά πλοία δεν περιλαμβάνονται στο προσχέδιο αυτής της συμφωνίας. Και τέλος, εάν η τελική συμφωνία επιτευχθεί εντός 60 ημερών, θα εγκριθεί και μία μορφή δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτά λοιπόν σχετικά με τα όσα είπανε και τα βασικά σημεία που αφορά το μνημόνιο που αποκαλύπτουν οι Ιρανοί και αποκαλύφθηκε μόλις εχθές. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Θέλω να περάσουμε να δούμε πότε πληρώνονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Έχουμε τις προγραμματισμένες λοιπόν πληρωμές. Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Μάιο, και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε άνω των 275 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά περισσότερους από 1 εκατομμύριο δικαιούχους σε ολόκληρη την χώρα. Θα δοθούν τα ποσά για επιδόματα που αφορούν το επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης, επίδομα γέννησης, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ασφαλιστικών και ανασφάλιστων υπερηλίκων, όπως επίσης και οι συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι τα επιδόματα Α21, επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών. Το αναφέρω αυτό, κάνω ένα μικρό reminder και περνάμε στον ΕΦΚΑ. Αλλάζουμε θέμα. Με δύο έργα ψηφιοποίησης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και την ψηφιοποίηση του αρχείου των 53 εκατομμυρίων εγγράφων, ο ΙΕΦΚΑ κτίζει το μέλλον, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωσή του, για τα επόμενα 20 χρόνια, τις επόμενες εβδομάδες. Όπως και τόνισε ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, στη συνέντευξη τύπου που παρουσίασε και τα έργα ψηφιοποίησης, θα εμφανιστούν, είπε, στην πράξη τα πρώτα αποτελέσματα επιτάχυνσης της έκδοσης των συντάξεων, η οποία και σήμερα υπολογίζεται στις 42 ημέρες για την κύρια σύνταξη. Το νέο σύστημα τώρα ενωπεί 180 κατακαιρματισμένα αρχεία, βλέπω, ενώ θα μπορεί να συνομιλεί και με την εφορία, το Μητρώο Πολιτών, την αστυνομία, το Υπουργείο Μετανάστευσης και άλλους φορείς, διαλειτουργικότητες που θα διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών, τη διαφάνεια, την αποφυγή λαθών και πολλά ακόμα. Αυτό το σύστημα λοιπόν θα δουλέψει ολοκληρωτικά, όπως επισημαίνεται και από την επισημένη ανακοίνωση, όταν κλείσουν οι διακόπτες των παλιών συστημάτων. Παράλληλα με τη λειτουργία του OPS, όπως ονομάζεται, επιταχύνεται και εξυπηρέτηση
για παροχές, εισφορές, ενώ αυτοματοποιείται και ο έλεγχος για τις οφειλές. Τοποθέτηση έκανε και η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Εξέφρασε τις ευχαρισίες της στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ που έβαλαν πλάτη για την υλοποίηση αυτών των νέων προγραμμάτων και τόνισε ότι η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων θα είναι στα χέρια του πολίτη αντί να είναι καταχωνιασμένα σε κούτες αλλά και σακούλες. Και προχωράμε στο σπίτι μου 2, γιατί έχουμε νεότερα, έχουμε καταληκτικές ημερομηνίες. Να δούμε με τις αιτήσεις τι θα γίνει, τα έχουμε όλα αναλυτικά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το θέμα μας. Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Καταρχάς Σπίτι μου 2 είναι στις 31 Μαΐου. Υπενθυμίζει η ανακοίνωση από τα γραφεία τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Λοιπόν, κάποιες μικρές σημειώσεις. Δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και θα διακοπεί και η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιληξιμότητας για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης. Επισημαίνει λοιπόν η αντίστοιχη Κία. Επισημαίνεται παράλληλα το πρόγραμμα για το πρόγραμμα μάλλον Σπίτι μου 2. Συγχωρέστε με, η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής τώρα δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων της και της τράπεζας παραμένει στις 31 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Οι ενδιαφερόμενοι συνεπώς πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης, υπαγωγής και σύναψης δανειακής σύμβασης πριν από τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Αυτά λοιπόν σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που παρακολουθήσαμε από τα γραφεία τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στο μεταξύ πάμε σε μία άλλη είδηση που έχει να κάνει με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, γιατί μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγή σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με τα όπλα. Με όπλα, μάλλον την τεχνητή νοημοσύνη, τα ντρόνς και ελέγχους εξπρές μέσω τάμπλετ, προγραμματίζοντας και περισσότερους από 50.000 ελέγχους από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός ΑΔΕ, τουλάχιστον η μισή αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους. Για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, οι στόχοι έχουν επιλεγεί βάσει κάποιων συγκεκριμένων αναλυτικών με τη βοήθεια αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια τώρα δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην ΑΔΕ με στοιχεία από πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοσης ΦΠΑ ανακλάδα όπως προκύπτουν και από το MyData. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσημόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία νοικίας αυτοκινήτων και δικύκλων χωρίς στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα παντός τύπου και πολλοί ακόμα θα βρεθούν λοιπόν στην πρώτη γραμμή των ελέγχων. Η διενέργεια των μερικών επιτόπιων ελέγχων θα υποστηριχθεί και από την χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Ελέγχος Live, η οποία και επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο προφίλ του φορολογούμενου και εκδίδει και το ηλεκτρονικό σημείωμα διαπιστώσεων και παραβάσεων. Μεγάλη προσοχή από αυτό λοιπόν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ξεκινά, θα πω, αυτό το σαφάρι των ελέγχων από την ανεξάρτητη, από τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Να επανέλθουμε τώρα στα καύσιμα. Με τα καύσιμα να συνεχίζονται να αποτελούν έναν από τους βασικότερους, όπως σας είπα, πονοκεφάλους, όχι μόνο για τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις, η κυβέρνηση αποφάσισε να θυμίσουμε να παρατείνει και για τον μήνα Ιούνιο την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση. Το ύψος ενίσχυσης θα είναι μειωμένο, καθώς περιορίζεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο από 20 λεπτά που ισχύουν μέχρι και σήμερα. Την ίδια στιγμή όμως δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για επέκταση του Fuel Pass, το οποίο και ολοκληρώνεται στα τέλη αυτού του μήνα. Η απόφαση λοιπόν αυτή συνδέεται με τη σχετική αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η οποία και αν παραμείνει σε υψηλά επίπεδα κινείται πλέον κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, η επιδότηση του ντίζελ παίζει έναν κρίσιμο ρόλο όχι μόνο για τους ιδιώτες οδηγούς αλλά και για το σύνολο της αγοράς, καθώς επηρεάζει άμεσα και την εφοδιαστική αλυσίδα. Να θυμίσω επίσης ότι ενεργοποιείται αυτόν τον μήνα με την έναρξη του Ιουνίου το ενιαίο μητρό ακινήτων. Ανοίγει αυλαία
που φέρνει τις διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύνσεων και επιδομάτων. Και σε αυτό το θέμα και για αυτό το θέμα μίλησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Είπε ότι πρόκειται για ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα που διαθέτει το δημόσιο για την ακίνητη περιουσία. Το νέο αυτό σύστημα ενοποιεί ουσιαστικά δεδομένα από το κτηματολόγιο. Να σας μεταφέρω το Ε9 και τον ΔΔΕ και άλλες βάσεις, επιτρέποντας και στις αρχές να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση κάθε ακινήτου. Ποιος το κατέχει, πώς χρησιμοποιείται, αν είναι μισθωμένο και ποιο είναι το δηλωμένο εισόδημα. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, ολοκληρώσαμε και αυτή την τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Έχουμε ακόμα όμως αρκετές ενότητες σε αναμονή για να δούμε και να παρακολουθήσουμε και επιπλέον και επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Οπότε μένετε εδώ στην παρέα μας, μένετε συντονισμένοι στο Νίζεν 7,2. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Η διεθνή επικαιρότητα παίρνει στην Κιτάλη. Οπότε μένετε εδώ και δίνουμε ραντεβού σε λίγα δευτερόλεπτα για να συνεχίσουμε και την αμέσως επόμενη ενότητα αναλυτικά με όλες τις εξελίξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο.

Και βεβαίως λοιπόν, όπως σας προανέφερα και λίγα δευτερόλεπτα πριν, σε σημείο αυτό περνάμε στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα και στυλ του σημερινού μας μαγκαζίνα, όπου παρακολουθούμε και αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Τον λόγο τώρα έχει η διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλια. Εδώ βεβαίως είμαστε συντονισμένοι στο Νίζη 97,2 και σήμερα, να υπενθυμίσω, ξανά είναι Πέμπτη, 28 του μήνα, 28 Μαΐου. Είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα πριν αποχαιρετήσουμε και τον τελευταίο μήνα της άνοιξης για να περάσουμε σε καλοκαιρινή τροχιά. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να θυμίσω επίσης ότι έχουμε παρακολουθήσει μέχρι ώρες πολιτικές ειδήσεις, εσωτερικά θέματα και οικονομική επικαιρότητα, ενώ περνάμε τώρα στα διεθνή μας, στις ειδήσεις από τον κόσμο, και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την σημερινή δισογραφία μας. Κατά κύριο λόγο από τη Μέση Ανατολή. Η κρατική τώρα τηλεόραση του Ιράν, μεταφέρω, ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει και την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμού στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα. Ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν και τον ναυτικό αποκλεισμό. Αυτή η αναφορά τώρα από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν είναι αληθινή και το μνημόνιο κατανόησης που δημοσίευσαν είναι απόλυτο μύθευμα. Αυτό ανέφερε ο λογαριασμός, συγχωρέστε με, του Λευκού οίκου σε μία ανάρτηση που πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές. Τα γεγονότα έχουν σημασία, πρόσθεση, και κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι δημοσιεύουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, συμπλήρωσαν στην ανακοίνωση. Να δούμε στο σημείο αυτό και τις σημαντικότερες εξελίξεις σε τίτλους, όπου το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε το νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές που είδαμε και στα οικονομικά μας του πετρελαίου σημειώνουν πτώση στο 5% λόγω και της αισιοδοξίας για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, ενώ από τη μεριά του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη εν μέσω και προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Στο μεταξύ, ο Ερντογάν χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου τύρανο στο μήνυμά του για την εορτή Eid al-Adha, όπως και ονομάζεται. Και περνάμε να παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που έτρεξαν για σήμερα. Να ξεκινήσουμε με την Χεζμπολάχ καταρχάς, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στο Νότιο Λίβανο. Σε μία σειρά αναρτήσεων πέρασε στο Telegram η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ και ανέφερε ότι είχε επιτεθεί επανειλημμένα εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων, όπως σας προανέφερα, στον ίδιο Δήμο που βρίσκεται κοντά στο ποταμό Λιτάνη, στην περιοχή Ναματίγια, όπως ονομάζεται, του Λιβάνου. Δέχτηκαν επίθεση επίσης ένα άρμα μάχης και ένα τεθωρακισμένο όχημα, σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ. Να υπογραμμίσουμε τώρα ότι ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σε ανακοίνωσή του ότι στρατιώτες της τεθωρακισμένης ταξιαρχίας σκότωσαν έναν μαχητή της Χεζμπολάχ που ευθύνεται για το θάνατο του εφέδρου ταγματάρχη στο Νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα, σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα με το στρατό, ο μαχητής άνοιξε πύρα από την περιοχή μιας εκκλησίας στο Νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον Σαπίρ. Οι στρατιώτες στο έδαφος ανταπέδωσαν τα πυρά, σύμφωνα με πληροφορίες. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο μαχητής εντοπίστηκε αργότερα να εισέρχεται σε ένα κοντινό κτίριο και σκοτώθηκε από συνδυασμό βομβαρδισμού με άρματα μάχης και στοχευμένης αεροπορικής επίθεσης. Και να προχωρήσουμε στον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος επανέλαβε ότι πιστεύει ότι οι Ιρανοί ηγέτες επιθυμούν διακαώς να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Μέχρι στιγμής, ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση, αλλά θα είμαστε, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο. Μόλις εχθές ισχυρίστηκε επιπλέον ότι η Τεχεράνη πίστευε ότι θα με εξαντλούσε όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας. Θέλουν απλώς να κλείσουν μια συμφωνία, πρόσθεσε. Δεν νομίζω ότι έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε στην συνέχεια. Επίσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι το Ιράν δεν θα λάβει ελάφρυνση των κυρώσεων σε αντάλλαγμα για την παραίτηση από το εμπλουτισμένο ουράνιο, σύμφωνα και με συνέντευξη που παραχώρησε σε διεθνή μέσο. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, έχει καταστήσει σαφείς τις κόκκινες γραμμές του.
Επανερχόμαστε στον Ισραηλινό στρατό τώρα, όπου σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ξεκίνησε επιθέσεις σε κέντρα διοίκησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην περιοχή Τύρου. Το κρατικό, μάλιστα, πρακτορείο ειδήσεων Βλέπω του Λιβάνου ανέφερε ότι οι Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επίθεση στα προάστια της Τύρου, αναφέροντας επίσης και μία άλλη επιδρομή κοντά στην πόλη παρά την κατάπαυση του πυρός. Ανταποκριτής, μάλιστα, ενός διεθνούς μέσου στην Τύρου ανέφερε επίσης τουλάχιστον μία επίθεση στην περιοχή της πόλης. Να επανέλθουμε πάλι στο Λευκό Οίκο και σε ένα επιπλέον δημοσίευμα. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η αναφορά της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, να σας μεταφέρω, που επικαλείται ένα σχέδιο μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ, είναι απολύτως μύθευμα. Αυτή η αναφορά από τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν είναι αληθινή και το μνημόνιο κατανόησης που δημοσίευσαν είναι απόλυτο μύθευμα, ανέφερε ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου, ενώ συμπλήρωσε ότι κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι δημοσιεύουν τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τα γεγονότα έχουν σημασία, πρόσθεσε. Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα δύο τραυματίστηκαν σε δυστύχημα που σημειώθηκε στο συγκρότημα πετροχημικών Ασαλούγια του Ιράν, στις ακτές του Περσικού κόλπου βρίσκεται, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο τώρα ειδήσεων Μίζαν της δικαστικής εξουσίας ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στο μεσημέρι της Τετάρτης στο τμήμα αερίου κάποιας εταιρείας στο Ασαλούγι. Η αιτία του δυστυχήματος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή στο μεταξύ. Και συνεχίζουμε με αμέσως επόμενες ειδήσεις από τον κόσμο. Η Χαμάς τώρα επιβεβαίωσε ότι ο Μοχάμετ Όντα, επικεφαλής ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, σκοτώθηκε από το Ισραήλ την Τετάρτη μαζί με τη σύζυγό του και δύο από τα παιδιά του. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει όμως ποιος θα διαδεχτεί τον Όντα ως επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς. Να παρακολουθήσουμε και μία ανάλυση από ένα διεθνή μέσο που αναφέρει ότι ο Τραμπ συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο καθώς επιδιώκει να οριστικοποιήσει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Αυτό ήταν το κεντρικό θέμα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους του σε μία κρίσιμη στιγμή για τις ειρηνευτικές συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λίγες ημέρες αφότου επέμεινε ότι η συμφωνία έχει ένα μεγάλο βαθμό τεθεί υπό διαπραγμάτευση. Όπως ανέφερε διεθνή μέσο, καθώς προετοιμάζεται να συναντηθεί με τους ανώτερους συμβούλους του στην ο Τραμπ, συγχωρέστε με, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ότι πλησιάζει σε μια συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα στενά του ορμούς και θα του προσφέρει και ένα αξιόπιστο επιχείρημα ότι η πυρηνική ικανότητα του Ιράν έχει μειωθεί αρκετά ώστε να κηρύξει τη νίκη, τερματίζοντας και μια σύγκρουση που ήταν πολιτικά μη δημοφιλής. Τώρα όλα αυτά φτάνουν στο αποκορύφωμά τους ακριβώς στη στιγμή που οι ενδιάμεσες εκλογές σημειώνεται για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Μπαίνουν στο επίκεντρο έτσι και οι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν ότι η αύξηση του κόστου ζωής και των τιμών των καυσίμων επισκιάζει την διάθεση του Αμερικανικού Εκλογικού Σώματος. Τώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο, να μεταφέρω ειδήσεων Μίζαν, δημοσίευσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση για μια έναρξη μιας πολυεπίπεδης ειρηνευτικής διαδικασίας. Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή, αναφέρεται, γύρω από το Ιράν, ενώ το αν αυτό περιλαμβάνει τις δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή ή τις δυνάμεις που σταθμεύουν σε βάσεις απαιτεί διαπραγμάτευση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, σημειώθηκε ότι αν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, η συμφωνία θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, πρόσθεσε το δημοσίευμα. Για να επανέλθουμε και λίγο στα οικονομικά, τα διεθνή οικονομικά, αν και τα είδαμε αναλυτικά στην προηγούμενη μας ενότητα, να θυμίσω ότι οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη πτώση εχθές, καθώς αναζωπηρώθηκαν και ελπίδες για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν με στόχο και τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, το αργό πετρελαίο Brent της Βόρειας Θάλασσας, το διεθνές σημείο δηλαδή αναφοράς, υποχώρησε κατά 5%, δηλαδή στα 94,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ το κύριο αμερικανικό συμβόλαιο κατέγραψε πτώση 5,9%, δηλαδή κάπου στα 88,31 δολάρια το βαρέλι. Να δούμε και το χρόνο μας, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Να συνεχίσουμε τώρα στο τι αναφέρουν οι Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κρατική τηλεόραση τώρα ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, το Ιράν θα αποκαταστήσει την εμπορική ναυτιλία μέσω των στενών του ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα εντός μήνα. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρεται, θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους από την περιοχή. Ειδικότερα, το προσχέδιο περιλαμβάνει και την απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων
δυνάμει να μεταφέρει από την περιοχή του Ιράν, ενώ το Ιράν από τη μεριά του θα επιτρέψει και την επανέναρξη της εμπορικής διέλευσης μέσω των στενών του ορμού στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Ωστόσο, τα αμερικανικά στρατιωτικά πλοία δεν θα καλύπτονται από το σχέδιο συμφωνίας για το Ορμούζ, όπου η κυκλοφορία των πλοίων θα διαχειρίζεται το Ιράν σε συντονισμό με το Ομάν, όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα. Επίσης, να σημειώσουμε ότι ο Ισραηλινός στρατός εκδίδει και εντολή αναγκαστικού εκτοπισμού για την Νταμπατίγια. Αυτό σημειώθηκε πριν αρκετές ώρες. Επιπλέον, ο Ερντογάν χαρακτηρίζεται τον Νετανιάχου τύρανο στο μήνυμά του για το Aid al-Adha, όπου είδαμε και στις ειδήσεις σε τίτλους. Άνοδος στα χρηματιστήρια υποχώρησε το πετρέλαιο, καθώς οι αγορές αξιολογούν την εύθραστη εκεχηρία Ιράν και ΗΠΑ Αμερικής. Και τώρα η Νότια Κορέα λέει ότι η επίθεση σε πλοίο στα στενά του Ορμούς πιθανόν έγινε με ιρανικό πύραυλο. Αυτό σημείωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας μόλις εχθές Τετάρτη. Βέβαια, η Ιρανική Πρεσβεία στη Σεούλ δεν έχει απαντήσει άμεσα στο συγκεκριμένο αίτημα για σχόλιο. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ τις διεθνείς μας ειδήσεις. Παρακολουθήσαμε κάποιες έτσι από τις πιο σημαντικές που έτρεξαν τη σημερινή μέρα στη διεθνή επικαιρότητα. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο σημείο αυτό θα αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία μας, να επιστρέψουμε και λίγο στις επιτυχίες μας. Έρχεται το As It Was από τον Harry Styles. Μένετε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα αρκετές ενότητες να δούμε. Αρκετές όχι, άλλες δύο είναι σε αναμονή. Με συγχωρείτε, για να τα δούμε αναλυτικά και να κλείσουμε αισίως και τη σημερινή μας ενότητα σε πάρα πολύ λίγο, μόλις ολοκληρώσουμε και τις επόμενες δύο ενότητες με αθλητικά, αλλά και τις με αθλητικές ειδήσεις, αναλυτική πρόγνωση καιρού και τα απολαυστικά μας τραεί από το χώρο του θέματος. Επανερχόμαστε, μένετε εδώ στον Easy.

Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε κανονικότατα. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε λίγα δευτερόλεπτα. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας στο As It Was, φυσικά από Harry Styles, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2. Για να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου παρακολουθούμε και αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να θυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, ότι μέχρι ώρας έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει τις 4 πρώτες ενότητες με πολιτική, επικαιρότητα, εσωτερικά θέματα, οικονομικές ειδήσεις και διεθνή ειδησιογραφία. Ενώ μόλις τώρα περνάμε στην πέμπτη κατά σειρά και προτελευταία στήλη της σημερινής μας εκπομπής, όπου θα δούμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Σήμερα, να θυμίσω, Πέμπτη, σήμερα 28 Μαΐου, είμαστε μια πάρα πολύ μικρή ανάσα πριν αποχαιρετήσουμε και αυτό τον μήνα και ουσιαστικά κάνουμε είσοδο για τον καθιερωμένο και κεντρικό μήνα ουσιαστικά του καλοκαίριου, τον Ιούνιο, ο οποίος και έρχεται. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε με την αθλητική ειδησιογραφία μας στο σημείο αυτό και να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα που αφορά τη Super League. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το πρωτάθλημα της Super League θα συνεχιστεί τελικώς οριστικά με 14 ομάδες και τη νέα σεζόν. Στο μεταξύ, μόλις 7 ψήφους πήρε το αίτημα, να σημειώσω, για την αναδιάρθρωση που είχε προταθεί. Το ΔΣ τη Super League συνεδρίασε μόλις την Τετάρτη με κεντρικό θέμα την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. 5 ΠΑΕ και συγκεκριμένα η Ελληνόβιμπετ, Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και ΠΑΟΚ ζήτησαν την αύξηση των ομάδων σε 16. Το θέμα ουσιαστικά τέθηκε σε ψηφοφορία να μεταφέρω την εικόνα και ήθελε τα 3 τέταρτα των 15 των ψήφων. Ωστόσο, πήρε μόνο 7. Τους 5 που είχαν θέσει το θέμα στήριξαν ΕΠΟ και Λεβαδιακός, ενώ Λευκό ψήφισε Ολυμπιακός και 7 ομάδες ψήφισαν κατά, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, Όφιο, Βόλος, ο Ατρόμητος και τέλος η Κηφισιά. Οπότε το πρωτάθλημα, όπως καταλαβαίνετε, επαναλαμβάνω ξανά, τη Super League θα συνεχιστεί κανονικά και οριστικά με 14 ομάδες. Και να περάσουμε στον Χάρη Δούκα, στον Δήμαρχο Αθηναίων, να δούμε τι ανέφερε για τα χιλιάδες παιδιά του Παναθηναϊκού που θα αποκτήσουν το σπίτι που τους αξίζουν. Ο Δήμαρχος λοιπόν της Αθήνας, να δούμε αναλυτικά το θέμα, Χάρης Δούκας, έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την επιλογή του ανάδοχου για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Το πρωί λοιπόν της χθεσινής μέρας ανακοινώθηκε και επίσημα ο ανάδοχος του έργου για τις εγκαταστάσεις. Ο Χάρης Δούκας τοποθετήθηκε λοιπόν με αφορμή και το συγκεκριμένο γεγονός για αυτή τη σημαντική λοιπόν εξέλιξη, αναφέροντας τι θα περιλαμβάνει αυτό το αθλητικό συγκρότημα και επεσήμανε ότι τα παιδιά και οι αθλητές του Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν ένα σπίτι αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου. Ένα ακόμα καθοριστικό βήμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, για την διπλή ανάπλαση γίνεται. Για την διπλή ανάπλαση, με συγχωρείτε, για το Σαρδάμ, γίνεται πράξη. Επιλέγει ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις, είπε ο Χάρης Δούκας, του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Ένα σύγχρονο διαβεβαίωση αθλητικό συγκρότημα 16.500 τετραγωνικών μέτρων με κλειστό γυμναστήριο. Αποκάλυψε Ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης. Παίρνει λοιπόν σάρκα και οστά δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτές και εξέλιξεις λοιπόν σύμφωνα με το Δήμαρχο Αθηναίων. Και να συνεχίσουμε τώρα, γιατί έρχονται και κάποιοι αγώνες που αναμένουμε. Χωρίς τώρα τον Κισόν Φίζελ, θα παραταχτεί η ΑΕΚ στους ημιτελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό για τα play-off της Greek Basketball League. Περνάμε στα μπασκετικά. Ο Κισόν Φίζελ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με Άρη Μπέτσον, θυμίζω. Υπευλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο Metropolitan General, όπου και διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάκωση δεξιού γόνατος. Στέθηκε λοιπόν εκτός προπονήσεων και θα χάσει και τις αναμετρήσεις με τους Πειραιώτες. Ο Αμερικανός Σέντερ υποβάλλεται λοιπόν σε θεραπευτική αγωγή. Να του ευχηθούμε πολλά περαστικά και σύντομα στον αγωνιστικό χώρο. Να περάσουμε και σε κάποια πρόστιμα τώρα σε Ολυμπιακό και Μπαντιό. Καινούργια νεότερα, μόλις τώρα είδα το θέμα, να σας πω και εγώ από τη μεριά μου. Με πρόστιμο 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός για τη χρήση φωτοβολίδων στον τελικό της EuroLeague κόντρα στη Real Madrid. Ο Ολυμπιακός πάντως δεν ήταν ο μόνος που τιμωρήθηκε στο Final Four της EuroLeague, καθώς πρόστιμο 6.000 ευρώ, λίγο λιγότερο, επιβλήθηκε και στο Μπράνκου Μπαντιό της Βαλένθια για την συμπεριφορά του μετά το τέλος του ημιτελικού με τη Real Madrid. Ο Ολυμπιακός τώρα τιμωρήθηκε, όπως σας είπαμε, πρόστιμο 8.000 ευρώ για τη χρήση φωτοβολίδων, ενώ ο Μπράνκου Μπαντιό, παίκτης της Βαλένθια, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα, επαναλαμβάνω, μεταξύ της Βαλένθια Μπάσκετ και της Real Madrid. Στο μεταξύ, να θυμίσω τώρα ότι
Ένα τέταρτο νωρίτερα θα ξεκινήσει η δεύτερη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν σας το ανέφερα στο προηγούμενο, προπροηγούμενο θέμα μας, τα Άνω Λιώσια. Για τα ημιτελικά των play-off της Greek Basketball League είχαμε μια νέα ενημέρωση σχετικά με το συγκεκριμένο αγώνα. Όπως ενημέρωσε λοιπόν η ΑΕΚ, ο αγώνας με τον Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο 30 Μαΐου στη Σούνελ Αρένα και θα ξεκινήσει στις 5 και 4 αντί για τις 5. Ένα τεταρτάκι νωρίτερα λοιπόν. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη 28 Μαΐου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 8 και 4, με τις δύο ομάδες τώρα να ανοίγουν και τη σειρά που θα κρίνει την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος. Έχουμε και μία είδηση, ένα νεότερο, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αν το διαβάσατε, σχετικά με την Novibet. Ο Αχιλλέας Νταβέλης ενημέρωσε επίσημα ότι αποχωρεί από την ομάδα βάζοντας και πολιτήριο, η οποία και θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στη Super League 2. Ο Αχιλλέας Νταβέλης τώρα ενημέρωσε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή ποτέ δεν υπήρξε από κάποιον ενδιαφέρον για την αγορά των μετοχών της ομάδας, τονίζοντας ότι από σήμερα η Novibet είναι διαθέσιμη προς πώληση στον όποιο επίδοξο αγοραστή. Μέχρι και τις 17 Ιουνίου αναφέρει ότι θα περιμένει τους ενδιαφερόμενους, εξηγώντας ότι θέτει το χρονικό αυτό όριο για να μπορέσει να υπάρξει ένας ζωτικός χρόνος για περαιτέρω κινήσεις. Ο Κάσπερ Σμάιχελ, για να περάσουμε στα διεθνή μας τώρα, γιατί επίσης έχουμε μία είδηση βόμβα. Σταματάει το ποδόσφαιρο λόγω τραυματισμού. Αναγκάστηκε ωστόσο, έτσι, να το σημειώσω αυτό, να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Δεν περίμενα πως θα αποσυρθώ έτσι, δήλωσε χαρακτηριστικά ο παίκτης. Άδοξο ήταν το τέλος ποδοσφαιρικής καριέρας του Κάσπερ Σμάιχελ, αναφέρουν πολλά δημοσιεύματα. Ο 39χρονος Δανός τερματοφύλακας της Celtic ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τα γήπεδα λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο νόμο του, ενώ και το συμβόλαιό του με την ομάδα της Γλασκόβης λύγει τον Ιούνιο. Θα υποβληθεί και σε επέμβαση να μεταφέρω, με το χρόνο αποκατάσταση να ξεπερνά τους 12 μήνες. Το τελευταίο μάλιστα μάτς με την Celtic και της καριέρας του ήταν στις 22 Φεβρουαρίου στην ήττα με 2-1 από την Χίμπερνιάν. Αυτό το μάτς ήταν το τελευταίο τελικά της καριέρας μου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σμάιχελ. Δεν περίμενα πως θα αποσυρθώ έτσι, αλλά έτσι είναι η ζωή και το ποδόσφαιρο, τόνισε χαρακτηριστικά ο βετεράνος goalkeeper σε τηλεοπτικό σταθμό της Κοπενχάγης που έδωσε και συνέντευξη. Έχει κάνει σπουδαία καριέρα, να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό, στα αγγλικά γήπεδα κάτω από τα δοκάρια της Leicester από το 2011 έως και το 2022. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο λοιπόν στον Σμάιχελ για την πορεία και της υγείας του, αλλά και την πορεία της καριέρας του, και να είναι όλα καλά στη ζωή του φυσικά, γιατί αυτό έχει σημασία. Να αλλάξουμε κλίμα, να δούμε και το χρόνο μας. Εντάξει, έχουμε λίγο ακόμα χρόνο για κάποια επιπλέον δημοσιεύματα. Μέχρι και πριν από λίγους μήνες, να σας πω ότι η Βιλερμπάν ήταν με το πόδι εκτός EuroLeague. Τα δεδομένα όμως άλλαξαν έτσι πολύ γρήγορα και η γαλλική ομάδα αποφάσισε να αλλάξει επίπεδο, ρίχνοντας αρκετά, νομίζω ότι πολλά, θα πω καλύτερα, πολλά λεφτά στην αγορά. Η Βιλερμπάν στοχεύει πλέον στο να γίνει όχι απλά η κορυφαία γαλλική ομάδα, αλλά μία από τις δυνατές της EuroLeague. Ποιος να το φανταζόταν, να πω ότι θα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Οι Γάλλοι έκλεισαν ήδη και τον Harmony Brooks της Armani Milano. Να ανακοινώσω, προσφέροντας συμβόλαιο για 2 χρόνια με αιτήσεις απολαβές 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αμερικανός Bobber ήταν από τους πρωταγωνιστές της Armani τη φετινή σεζόν στην EuroLeague, μετρώντας 13,1 πόντους, 3,5 rebound και 1,4 assist μέσω όρο. Παράλληλα, η Βιλερμπάν φαίνεται ότι είναι κοντά και στον επαναπατρίσει και τον ενηλικίνα, τον τηλικίνα του Ολυμπιακού και τον καμπαρό της Μπασκόνια. Αυτά φημολογίες μέχρι τώρα, θα δούμε και το επόμενο διάστημα αν ευσταθούν, ενώ το μεγάλο κόλπο θέλει να το κάνει με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έκανε και χρονιά καριέρας στις Αλγκύρες. Είμαστε βεβαίως συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε αρκετά νεότερα το επόμενο διάστημα, ίσως και τις επόμενες μέρες, σχετικά με την Βιλερμπάν. Στο μεταξύ, θα κλείσουμε με αυτό το δημοσίευμα για να περάσουμε στο τριφύλι, γιατί η εποχή Jakob Nystrup στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε και επίσημα, όπως ξέρουμε και σας ανακοίνωσε και εδώ στις αθλητικές ειδήσεις και στην συγκεκριμένη στήλη μας εδώ στο μαγκαζίνο, την Τρίτη. Με την πράσινη ΠΑΕ να ανακοινώνει και την έναρξη της συνεργασίας της με το δανό προπονητή. Ο Jakob Nystrup αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτεθ λοιπόν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με το 38χρονο τεχνικό να υπογράφει και συμβόλαιο μέχρι και το 2028, το οποίο περιλαμβάνει και οψιόν
επέκταση για ακόμα μία σεζόν. Ο Δανός προπονητής έρχεται για μόνιμη εγκατάσταση λοιπόν στην Ελλάδα τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, με την έναρξη λοιπόν του Ιουνίου, του νέου μήνα. Κάνει και την εμφάνισή του ο Δανός προπονητής μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, ώστε να πιάσει άμεσα δουλειά στο Τριφύλι. Δεν έρχεται μόνος του, καθώς απλαισιώνεται και από ένα team, όπως σας είπα λίγο παραπάνω, έως και 5 συνεργατών, τους οποίους έχει επιλέξει ο ίδιος και με τους περισσότερους έχει ήδη συνεργαστεί και στην Κοπενχάγη. Αυτά και τα νεότερα, θα δούμε τις αναλυτικές έτσι εξελίξεις και από την νέα εβδομάδα εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή. Και κλείνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, για να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, λοιπόν, Πέμπτη. Για σήμερα, 28 Μαΐου, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με κάποιες λίγες νεφώσεις, βλέπω το μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε και αυτή την Πέμπτη κατά σειρά και πρώτη τελευταία ενότητα του σημερινού μας

να αποχαιρετήσουμε το Μάιο και περάσουμε στον καθιερωμένο καλοκαιρινό μήνα τον Ιούνιο, θέλω να σας πω ότι για τον επόμενο μήνα κλείνουμε ραντεβού στις 6 και 7 Ιουνίου στο Big Well Festival by Alwyn, φυσικά, το οποίο ξεκινά. Είναι η μεγαλύτερη fitness και wellness διοργάνωση της Ευρώπης. Ενώνει λοιπόν τις δυνάμεις της με την Alwyn και προσφέρει το μεγαλύτερο, αυτό το τεράστιο open air πρόγραμμα που θα μετατρέψει και το ΑΚΑ σε ένα ζωντανό κόσμο ευεξίας. 6 και 7 Ιουνίου δίνουμε λοιπόν ραντεβού στο ΑΚΑ. Αναμένεται να είναι και το πιο εντυπωσιακό μέχρι σήμερα το φετινό Big Well Festival, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες, κορυφαίους trainers, wellness experts, live performances και πολλά ακόμα. Οπότε δεν θα χάσουμε την ευκαιρία, θα είμαστε όλοι εκεί για να το βιώσουμε για μία ακόμα φορά. Επίσης, θεσμό για το ελληνικό καλοκαίρι, ξέρετε τι είναι? Είναι το Φεστιβάλ Αθηνών, το οποίο αναμένεται κάθε χρόνο με ιδιαίτερη ανυπομονησία από τους φίλους της μουσικής και γενικότερα του πολιτισμού, που έχουν μάθει να περιμένουν ξεχωριστές εκπλήξεις από αυτό. Το ίδιο θα συμβεί και φέτος, αφού έχει ετοιμαστεί ένα πολύ πλούσιο, θέλω να σας πω, πρόγραμμα με πολλά πρόσωπα, το οποίο σε πρώτη φάση θα υλοποιηθεί σε δύο χώρους που για διαφορετικούς λόγους βλέπουν το 2026 ως χρονιά σταθμό. Ο ένας ασφαλώς και είναι το εμβληματικό Ηρώδιο, το οποίο και κλείνει λόγω αναγκαίων εργασιών. Οπότε αυτή θα είναι και η τελευταία ευκαιρία να ζήσουμε συναυλιακές βραδιές κάτω από την Ακρόπολη, τουλάχιστον για λίγο καιρό. Από την άλλη, Πειραιώς 260 συμπληρώνει 20 χρόνια στα εγχώρια πολιτιστικά δρόμενα, οπότε το γιορτάζει δέοντος. Θα ερχόμαστε κατά καιρούς στην τελευταία μας εδώ στήλη για να βλέπουμε και συναυλίες και μουσικά δρόμενα που θα απολαύσουμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, στο μεταξύ να σας πω ότι ο Drake έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία του Billboard που έχει και τρεις πρώτες θέσεις του chart ταυτόχρονα. Έγινε λοιπόν ο πρώτος καλλιτέχνης που καταλαμβάνει ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις του chart σε τρία διαφορετικά άλμπουμ. Παράλληλο Καναδό Star ισοφάρισε με την Taylor Swift στην λίστα των solo καλλιτεχνών με τα περισσότερα άλμπουμ στην κορυφή. Και βεβαίως το γιορτάζουμε και σας έχουμε ετοιμάσει και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο δικό μας soundist.gr. Γι' αυτό κάντε μια βόλτα για να τα δείτε και αναλυτικά. Αυτά λοιπόν να είναι κάποια από τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος εδώ, βεβαίως στην τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Ανανεώνω βεβαίως το ραντεβού μου για αύριο εδώ στον Easy που αλλού 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεγάνο.
2: Ωραία μπάλα, βρε αδερφέ. Από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι.
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο, ποια χώρα είναι?
2: Ποια?
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο που παίζει.
2: Ουγγαρία.
1: Και η Crystal Palace.
2: Crystal Palace, Αγγλία.
1: Καλή, καλή. Ουγγαρία, ε.
2: Από πού είναι, Πολωνία?
1: Πολωνία.
2: Α, ορίστε. Δεύτερη. Καλά, συγγνώμη κιόλας.
1: Από την Ισπανία.
2: Α, μάλιστα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.